Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Κρέτα One 102,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
5: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
6: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
7: One ticket please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη, ναι. Έχει δρόμο. Ναι, ναι, άσε εκεί να παίζω Barry White. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, παρηγοριά. Όσο πάει καλοκαίρι τώρα, δυσκολεύουν τα πράγματα. Δηλαδή εδώ δείτε, εμείς είμαστε τρεις, δεν έχουμε έρθει ακόμα. Κανένας από τους τρεις. Θα έρθουμε λίγο αργότερα. Yes, yes. Εντάξει, ο Αντώνης ήρθε. Ο Αντώνης πάντα έρχεται. Καλύτερο. Ο Αντώνης ο Ζαπίνος έρχεται πάντα. Εγώ και ο Μάζος Τουρνάκης θα έρθουμε αργότερα. 16 Ιουνίου είναι σήμερα, 7 λεπτά μετά τις 8, εδώ στο Κρέτα Ουάν, 102,3 ως και τις 10, Αντιγόνη Ανδρέκη στο μικρόφωνο. Αυτό και είναι καλοκαιρινό τραγούδι όμως, Barry White, πολύ festivity, στο θυμάσαι παλιότερα, παλιά που βγαίναμε, έτσι το καλοκαίρι όταν έπαιζε, όπου έπαιζε, καλά στο Ηράκλειο δεν τα παίζαμε αυτά και πολύ, δεν ήμασταν, να είμαστε άλλη σχολή. Αλλά σε νησιά, ας πούμε, προς το Φούρπο, από βράδυ εκεί ήταν εναρκτήριο λάκτισμα. Ήξερες ότι έμπαινε ο Barry White, ξεκινούσε το κέφι. Εδώ είμαστε και εσείς εδώ είσαστε. Υπομονή, υπομονή, γιατί είναι αρετή. Μας έλεγαν οι παλιότεροι και εν πάση περιπτώσει, γιατί έτσι έχουν τα πράγματα, τι να σας κάνω τώρα. Υπομονή και στους δρόμους, που με έναν τρόπο έτσι χθες είχα μια φαϊνή ιδέα ότι θα μπορούσε να είχε αναθαρέψει λίγο το ζήτημα με τον κυκλοφοριακό φόρτο, με το κλείσιμο των σχολείων, με το κλείσιμο των δημοτικών, των υπηαγωγείων εχθές, το τέλος των εξετάσεων στα γυμνάσια, και λέω εντάξει, που θα τρέχουν πρωί-πρωί οι γονείς, κάπως θα κοπάσει όλο αυτό το πράγμα, αν δε είχε αρκετή κίνηση σήμερα, τόσο στον ΒΟΑΚ προς εισόδους της πόλης, Παπαναστασίου, βιομηχανική περιοχή, όσο όμως και στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Έχουμε τουρίστες, να το θυμάσαι αυτό. Έχουμε και κόσμο που δουλεύει, έχουμε και κόσμο που πηγαίνει έρχεται με τα θαλάσσια μέσα, πλοία, αυτό. Λοιπόν, μια σπουστόπα. Χθες έκανα διάφορα, ήθελα το βράδυ να διασκεδάσω λίγο. Και εσύ τι κάνεις όταν θες να διασκεδάσεις? Το σπίτι, επιτόπια. Εγώ έχω ένα πολύ ωραίο φάρμακο, μπαίνω και βλέπω έτσι αεροπορικές πτήσεις. Ποιες είναι οι απευθείας που πάνε αυτό, τι βολεύει, τι κόστη έχουν. Και υπάρχει μια έτσι έντονη κινητικότητα και εδώ από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, και υπάρχουν ακόμα και αρκετά ελκυστικές πτήσεις προς το εξωτερικό για εκείνους που θέλουν να ταξιδέψουν με low cost εταιρείες. Δεν είπαμε τώρα, αλλά ωραία. Μια χαρά πας εκεί που θέλεις να πας και με οικονομικό τρόπο, τώρα που κάποιοι θέλουν να σχεδιάσουν τις διακοπές τους. Αντίστοιχου τύπου φαϊνή ιδέα μου ήρθε να δω και για τις συνδέσεις διαθαλάσσεις με κοντινά νησιά, με αυτά δηλαδή που καλύπτουν τα πλοία που αναχωρούν από το λιμάνι του Νέου, πως ακριβώς το έκανες. Κάτσε να το κάνω. Αυτό πετάγε, δεν μου το είπατε. Ωραία, πολύ ωραία. Τώρα κάπως έφτιαξε. Είδες, Μάνο, που σου λέω δεν έχουμε έρθει εμείς ακόμα. Θες να το πας και από εδώ? Άμα είναι έτσι, θα κάνουμε ολοκληρικό όμως. Δεν θα είναι μετά, θα ασχοληθούμε με την τρίχα. Είδα ότι ναι, έκανε ο Αντώνης έτσι, για αυτούς που μας βλέπετε live streaming, ότι σου παίρνουν τα αυτιά. Βρε παιδιά, δηλαδή πραγματικές, είναι ρεαλιστικό ρεπορτάζ, δεν είναι κατά προσέγγιση οι αριθμοί. Ηράκλειο Νάξος, όχι 15 Αύγουστο. 15 Αύγουστο δεν θα ξαναφύγουμε από το σπίτι, θα κάτσουμε μέσα, δεν τρελοί είμαστε. Το καπρί του Μονακό. Θα σου πω. Ηράκλειο Νάξος. Τρία άτομα. Γονείς και ένα παιδί. Άντε, επειδή είμαστε και κυμπάριδες, είπαμε να πάρουμε και ένα αυτοκίνητο. Είπαμε να το δούμε. Να το δούμε, ρε φίλε, να το δούμε. Δεν είπαμε θα το πάρουμε. Είπαμε να το δούμε. Και ναι. Λοιπόν, 800 ευρώ. 800 ευρώ πήγαινε έλα. Ηράκλειο Νάξος. Ακτοπλοϊκός. Τρεις ώρες δρόμο. Δηλαδή είναι φοβερό. Κάτσε, το έχω εδώ. Γιατί έλεγα. Θα πάω να το πω στα παιδιά για να το συζητήσουμε λίγο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, Ηράκλειο Νάξος, 800 ευρώ. Τρεις επιβάτες, οι τρεις επιβάτες οι οποίοι είναι να ταξιδέψουν είναι στα 107 το άτομο, αναδιαδρομή, 100 να πας και 100 να γυρίσεις, αυτοκίνητο 89 ευρώ αναδιαδρομή να το πας, πρέπει να το γυρίσεις, αυτό. Σύνολο 412 είναι το πήγαινε, 412 είναι το έλα, 825 ευρώ περίπου για τρία άτομα
να πάνε και να έρθουν στην Άξο τώρα, τώρα που είναι ακόμα νωρίς, ας πούμε, ώστε να τσουρουφλιστούν λίγο ακόμα οι τιμές, να πάρουν τα πάνω. Τα λόβες, κάνε σχέδια. Καλά, δεν σου λέω, ας πούμε, για το ότι θες να πας έτσι λίγο πιο μακριά, να ανέβεις και η πυρωτική Ελλάδα, να κάνεις την... Να πεις, φέτος θέλουμε να ανακαλύψουμε την Ελλάδα. Πάμε το παιδί να του δείξουμε, ας πούμε, τον τόπο μας. Ε. Ναι, 3.000 θες. Έτσι, ωραία, ωραία, όμορφα, όμορφα, όσο και αν προσπαθήσεις να το συμπυκνώσεις, να πεις, ρε παιδί μου, ότι θα πάρουμε αυτοκίνητο, θα ζούμε λιτά, θα ταξιδέψουμε στα Σπαρτιάτες. Δεν θα τρώμε έξω, θα τρώμε κάτι λίγο. Το θέμα είναι να δούμε πράγματα, όλα αυτά που λέμε για να πούμε ότι ναι, μεν θα πάμε, αλλά δεν θα πάμε έτσι πολύ κυμπάρικα. Να βρεις και ένα μέσο όρο, ας πούμε, καταλυμάτων, όχι τα ιδιαίτερος φάνση και ωραία, να πάμε έτσι, στο μέσο όρο. Θα λες, δεν με νοιάζει και ο ύπνος, να τα δούμε, θέλουμε τα πράγματα και έτσι όλο να κάνεις και εκτός, δεν με νοιάζει ο ύπνος, δεν με νοιάζει το φαγητό, δεν με νοιάζει. Είπαμε όλα αυτά τα δεν με νοιάζει, πας με ένα τριχίλιαρο, μια οικογένεια. Βάζουμε μέσα ατμοπλοϊκά, βάζουμε και τη βενζίνη, βάζουμε και τα διόδια, βάζουμε, ναι, αυτό. Δεν ξέρω. Δεν πας. Μου θυμίζει μια ιστορία που παλιότερα μας έλεγαν οι γονείς μας. Είχες εσύ τέτοιους γονείς, είχατε εσείς εκεί δύο που τους λέγαμε να πάμε τότε που είχαν αρχίσει να μπαίνουν οι πρώτες ατμοπλοϊκές συνδέσεις με Σαντορίνη, με διάφορα νησιά. Δεν είναι εύκολο πριν μπουν. Παλιά είχαμε κάτι πλοία της γραμμής Πορτοκαλής Ήλιος. Ναι, ρε φίλε. Τι είσαι εσύ, ρε παιδί. Πορτοκαλής Ήλιος. Και τ' άλλο που πήγαινε Ρόδο που ήταν. Νταλιάνα, Μιλιάνα. Α, Μιλένα και Νταλιάνα. Αυτά τα δύο. Ναι, που ήταν περάσει το Καρπάθιο, δηλαδή ήταν καλύτερα το κολυμπούσε. Δεν υπήρχε λόγο να μπει με στον Νταλιάνα, δεν ήταν και πολύ ωραία εμπειρία. Λοιπόν, τότε ήταν αυτά. Οπότε το σκεφτόσουν, αλλά δεν πειράζει, ρε παιδί μου. Όταν μετά μπήκαν νεότερα πλοία, έγιναν καλύτερες συνδέσεις και θέλαμε να πάμε. Θυμάσαι που μας έλεγαν οι γονείς μας ότι εδώ ταξιδεύει κόσμος από όλο τον κόσμο για να έρθει να μας δει και εμείς θα λείπουμε για την Κρήτη. Οπότε νομίζω ότι και φέτος μια χαρά ταιριάζει αυτό το επιχείρημα. Εδώ ταξιδεύει κόσμος από όλο τον κόσμο για να μας δει στην Κρήτη. Εμείς γιατί να λείπουμε. Καλέ, γιατί πήγε πρωί ο Δήμαρχος στην Πλατεία Ελευθερίας? Α, τι είναι αυτά? Όχι, δεν, Πλατεία Ελευθερίας δεν τρώνε μπογάτσα. Πλατεία Ελευθερίας, α, ωραία, ωραία αυτά τα επικοινωνιακά, μπράβο. Το ξυπνήσανε λίγο πρωί, αλλά δεν πειράζει, καλά. Ξεκινάει σήμερα ο ιδιώτης, την καθαριότητα. Και γι' αυτό ξύπνησε από το αξιμέρωτα ο Δήμαρχος. Πήγε μάλλον να τους πει καλή δύναμη, καλό βόλι, στον ιδιώτη. Αυτό πληρώνουμε. Δηλαδή, εγώ που έρχομαι εδώ, έρχεται κάθε πρωί ο εργοδότης μου και με καλοπιάνει να κάνω καλά τη δουλειά μου. Κατάλαβα δηλαδή. Ή έπρεπε να μας καλέσουν όλους μαζί να πάμε και με τηλεφωνία. Έλα, παιδιά, μπορείτε. Θα τα καταφέρουμε. Θα ξεβρωμίζετε την πόλη. Η οποία ρίστο στο Παρόδο είναι ένα χάρμα οφθαλμών, έτσι. Δηλαδή, όπου που γυρίζει το βλέμμα, ειδικά από γειτονιές, μην βλέπετε τώρα το Βιτρινέξ το παλεύουν. Δηλαδή, 25 Αυγούστου βάλαν και κάδους. Αυτό θέλω να το πω. Βάλανε μετά από πάρα πολλά χρόνια αυτά τα μπασκετάκια, τα μικρά που περνάς, ας πούμε, και θες ένα, τη χαρτοπετσέτα, το παγωτό, το νερό σου, αυτό. Πριν μπουνε, και ήταν πάγιο έτοιμα και στην προηγούμενη δημοτική αρχή, εγώ θέλω να είμαι ακριβωδίκη, πριν μπουνε, ξεκινούσες από την πλατεία 18 Άγγλων, έφτανες λιντάρια, καλαθάκι να πετάξεις το απόρριμά σου, δεν έβρισκες. Τώρα έχουν τοποθετεί, όχι, αυτό τους το δίνω. Τώρα αυτό το πουρνό-πουρνό ξύπνημα για το δελτίο τύπου, εντάξει, δεν είναι κακό. Πήγε και ο αντιδήμαρχος, ο Τσαγκαράκης, κάτσε να τον πάρουμε τηλέφωνο.

0: Το έχεις. Να ξέρεις, για να ξύπνησε καινούριος άνθρωπος. Τώρα μην πάει χαμένη ημέρα. Να δούμε τι είναι αυτό το. Γιατί έχει κατακλείσει τα τοπικά site. Ότι από σήμερα μπαίνει σε εφαρμογή το νέο μεικτό σύστημα καθαριότητας στο Δήμο Ηρακλείου. Από τη μία η έναρξη συνεργασίας με τον ιδιώτη, ανάδοχο, 8,5 εκατομμύρια. Επί 4, κάνει το λογαριασμό, να δεις πως πας περίπου στο 35. Καλά έκανε και ξύπνησε και πήγε να τον δει. Θα αναπτύξουν μια φιλική σχέση τώρα. Όχι, 8,5 εκατομμύρια, ξυπνάς να πας να του πεις ξεκίνα. Θα στα δώσουν, οι πολίτες θα στα δώσουν. Να τα δώσει ο άνθρωπος που ξύπνησε, πάντων να καλωσορίσει. Τέλος πάντων, ναι, με ιδιώτη ανάδοχο που αναλαμβάνει σημαντικό λιμέρος έργου της αποκομιδής της καθαριότητας. Πρώτη μέρα σήμερα, πρώτο επιχειρησιακό βήμα με αυτή την σύμβαση και ξεκίνησαν. Ο ιδιώτης αναλαμβάνει πλήρη αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων σε ολόκληρο το Δήμο, απομάκρυση ογκωδών αντικειμένων και πράσινων απόβλητων και το μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών καθαριότητας στην πρώτη δημοτική κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων ενετικών τυχών χερσαίας ζώνης από το Παγκρίτιο στάδιο ως την Αλικαρνασσό. Στην παραλιακή πάντως, η υπηρεσία καθαριότητας Πρασίνου έχει αρχίσει παρεμβάσεις. Νομίζω ότι οι περισσότεροι που έχετε περάσει από αυτό το σημείο και σήμερα ειδικά θα δείτε συνεργείο που προσπαθεί να βάλει σε μία τάξη την αταξία που επικρατούσε στην παραλιακή λεωφόρο με τα ξερόχορτα, με διάφορα σκουπίδια. Έχουν βάλει και ειδικό σηματάκι. Το λέω για να είστε και προσεκτικοί με την οδήγηση, γιατί κάποια στιγμή το ρεύμα από διπλό γίνεται μόνο. Καλημέρα, κύριε Τζαγκαράκη.
1: Καλημέρα.
0: Τι ώρα ξυπνήσατε εσείς σήμερα για να δω αυτά τα δελτία τύπου?
1: Εμείς είμαστε από τις 6 ώρες το πόδι.
0: 6 ώρα βγάλατε αυτή τη φωτογραφία στην πλατεία Ελευθερίας?
1: 6 ώρα ήταν το πρώτο ραντεβού, ναι.
0: Πήγατε τώρα σήμερα εκεί, τι, σαν τα πρωτάκια, να τους πείτε πάμε, μπορούμε, γιατί βλέπω εδώ φωτογραφίες, ήσασταν και εσείς εκεί, ήταν και ο Δήμαρχος. Τι ήταν αυτό που είδα στη φωτογραφία? Εσείς ήσασταν πιο πίσω βέβαια, σας βλέπω εδώ. Ναι.
1: Κοιτάξτε, εμείς, η κάθε αρχή και δύσκολη, έτσι δεν το λέει ο σοφός μας λαός?
0: Τα λέει ο σοφός μας.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή λοιπόν προσπαθούμε να βρούμε τα πατήματά μας, να βοηθήσουμε κι εμείς, ώστε να αρχίσει να γίνεται σωστά η αποκομιδή, να δούμε που υπάρχουν τα προβλήματα, να τα δούμε όλα, ώστε να μην υπάρχει θέμα.
0: Ποιος τσακώνεται έχουμε... πίσω σας?
1: Δεν τσακώνεται, απλά μου μιλούσε η κυρία.
0: Δεν βλέπουμε ότι μιλάτε στο τηλέφωνο, είναι και αυτά τα προβλήματα τώρα.
1: Ναι.
0: Για πείτε.
1: Επειδή εμείς είμαστε στον δρόμο αυτή τη στιγμή, προσπαθούμε να συντονίσουμε την όλη κατάσταση, να δούμε τα προβλήματα που θα δημιουργηθεί την πρώτη μέρα λόγω ότι είχαμε και μερικές αστοχίες μετά.
0: Κύριε Τζαγκαράκη, σας ακούσα να έρχεστε από τον Άρη. Δεν ξέρω αν μπορείτε να πάτε σε κάποιο σημείο, αν είναι εύκολο για να έχουμε καλύτερη σύνδεση. Μ' ακούτε?
1: Δεν ακούγεται, ναι.
0: Πού είσαστε και δεν έχετε καλό τηλεφωνικό σήμα?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε στην πλατεία Κορνάρου.
0: Φανταστείτε τώρα, και δεν έχει σήμα στην πλατεία Κορνάρου. Το συζητήσουμε και αυτό κάποια στιγμή.
1: Έχει.
0: Δεν ξέρω που είχατε χωθεί.
1: Λοιπόν, απλά δεν πιάνει.
0: Λοιπόν, σήμερα για να το πούμε σοβαρά, ξεκινάνε. Ξεκινάει ο ιδιώτης. Η εικόνα που είδα εγώ τώρα εκεί στο Κρέτα Live που βγήκε σε φωτογραφία, το έχετε δώσει και σε δελτίο τύπου, που πήγε και ο Δήμαρχος, ήσασταν και εσείς. Σε ποιους απευθύνεστε εκεί, στα συνεργεία του ιδιώτη ή στο συνεργείο των εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου?
1: Όχι, εκεί είναι. Εκεί ήταν η πρώτη συνάντηση με τους εργαζομένους του εργολάβου
0: που
1: κυρίως στο κέντρο. Είναι την ώρα που ουσιαστικά δινόταν όλος ο εξοπλισμός ώστε να αρχίσει η επιχείρηση. Θα έχουμε 24 ώρες το 24ωρο καθαρισμό της πόλης από καθαριστές, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και ήταν η πρώτη οργάνωση. Τώρα σιγά σιγά αρχίζουν να επιχειρούν και τα σάρωθρα, έχει μπει η εφαρμογή σε λειτουργία, όλα δηλαδή σιγά σιγά παίρνουν το δρόμο τους. Αλλά καταλαβαίνετε ότι θέλει μια οργάνωση ώστε να μπορούμε να επιχειρούμε σωστά κάθε μέρα.
0: Εσείς τώρα αυτά τα εργαλεία που τους δώσατε στην Πλατεία Ελευθερίας...
1: Δεν τα δώσαμε εμείς.
0: Ποιος τα έδωσε, ο ιδιώτης τα έδωσε.
1: Ναι.
0: Αφορά στους εργαζόμενους οι οποίοι θα κινούνται μέσα στους δρόμους, στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το προσωπικό που θα πηγαίνει με τα απορριμματοφόρα. Είναι εργαζόμενοι οι οποίοι θα κινούνται μέσα στην πόλη και θα καθαρίζουν.
1: Είναι που θα κινούνται μέσα στην πόλη, ναι.
0: Έχετε εικόνα τι έγινε με τους εργαζόμενους? Μπαίνει ο ανάδοχος μέσα με φουλ τις μηχανές ή αναμένετε να πάρει και άλλους? Τι σας έχουν ενημερώσει?
1: Ακούστε, για να το ξέρετε, ναι. Δεν μπορούσε, είχε γίνει ένα λάθος σε ένα όνομα. Και είχε διπλογραφικού τυχαίνει μέσα στα τόσα ονόματα που μας έστειλε ο ανάδοχος. Ένα λοιπόν ήταν διπλογραμμένο και δεν μπορούσαμε να εγκρίνουμε την είσοδό του. Δηλαδή περιμέναμε να μας στείλει η πραγματική κατάσταση να είναι πλήρη τα ονόματα για να εγκρίνουμε. Δεν μπορεί με βάση τη σύμβαση να μην έχει όλα τα άτομα, να μην έχει όλο το προσωπικό που χρειάζεται.
0: Άρα
1: εγκρίθηκε η σύμβαση μόλις μας έστειλε. Μόλις μας έστειλε και το τελευταίο άτομο.
0: Πόσα είναι στον αριθμό?
1: Κατά λάθος.
0: Πόσα είναι στον αριθμό?
1: Ήταν κατά λάθος. Γύρω στα 160 άτομα νομίζω. Τι είναι, δεν θυμάμαι ακριβό αριθμό γιατί είναι σε διάφορα
0: πόστα.
1: Πόστα, ναι. Mm-hmm.
0: Και με τι εξοπλισμό, δηλαδή είναι έτοιμα και τα οχήματα όλα ή θα πρέπει στην αρχή να...
1: Τα οχήματα έχουμε κάποιο πρόβλημα λόγω του ότι δεν ταξινομήθηκαν δύο... απορριμματοφόρα, δεν έχουν ταξινομηθεί, έχουν έρθει αλλά δεν έχουν ταξινομηθεί. Το πρόβλημα θα λυθεί σε 2 ή 3 μέρες, δηλαδή είναι άμεσο και αυτό.
0: Ναι. Οπότε εσείς τώρα τι ελπίζετε από αυτό, κύριε Τζαγκά? Γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ περνάω όπως οδηγώ έτσι, σε διάφορες γειτονιές, στον Πόρο, στο κέντρο. Βλέπω υπάρχει κινητικότητα στους κάδους, δεν έχουν αδειάσει. Βεβαίως σήμερα ξεκινάνε οι άνθρωποι, θα μας πείτε να τους δώσουμε και λίγο χρόνο. Εσείς τι προσδοκίες? Εντάξει, λογικό.
1: Εγώ θα ήθελα όσο πιο σύντομα γίνεται να αρχίσει να φαίνεται η διαφορά στην πόλη. Και αυτό τις επόμενες μέρες εγώ πιστεύω ότι θα αρχίσει να φαίνεται.
0: Τους έχετε πει να δώσουν κάπου παραπάνω βαρύτητα, δηλαδή τους είπατε, δώσατε κάποιες συντεταγμένες και εσείς ως αντιδήμαρχος καθαριότητας, με τι πλάνο ξεκινάνε, τι σας έχουν υποσχεθεί?
1: Έχουμε όλο σε ό,τι έχουμε αναφερθεί, σε όλους τους τομείς που έχουμε αναφερθεί, σε όλους δίνουμε σημασία, σε όλους ταυτόχρονα. Και αυτό είναι το δύσκολο, ότι πρέπει να οργανωθούμε σε όλα τα κομμάτια ξεχωριστά. Καταλαβαίνετε ότι στην αρχή πάντα θα υπάρξουν κάποια προβλήματα, αλλά πιστεύω ότι θα το αντιμετωπίσουμε πολύ πολύ σύντομα.
0: Τι
1: όταν
0: προβλήματα?
1: Έχεις τα μέσα να το αντιμετωπίσεις, μπορείς.
0: Πάμε τώρα λίγο και στην ομάδα της καθαριότητας του Δήμου. Εκεί ποια είναι η κατάσταση? Ενισχυθήκατε, περιμένετε ακόμα την ενίσχυση? Με πόσους παλεύετε εκεί? Γιατί
1: όχι, εκεί
0: ο ανάδοχος δεν θα πάει παντού.
1: Εννοείται, έχουμε ενισχυθεί. Ήδη επιχειρούν σε όλες τις περιοχές του Ηρακλείου. Μπορεί να το διαπιστώσετε και εσείς ότι έχουμε παραπάνω κόσμο. Βέβαια, μέσα στις επόμενες μέρες θα γίνει και μια οργάνωση στον τρόπο που θα επιχειρούν, στο τι προσδοκούμε από εκεί. Αυτή τη στιγμή ήδη έχουμε βάλει καινούργιους επόπτες. Θα έχουμε εποπτεία 24 ώρες το 24ωρο, που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θα δούμε και οδοκαθαριστές, έχουμε πολύ παραπάνω αυτή τη στιγμή. Θα επιχειρούν γύρω στα 100 άτομα καθημερινά στο Ηράκλειο, στο υπόλοιπο Ηράκλειο.
0: Θα βγουν δηλαδή σκούπες και φαράσια και στα προάστια, στις γειτονιές, θα δουν οι άνθρωποι, ας πούμε, κάποιον οδοκαθαριστή να κινείται.
1: Ήδη βλέπουν.
0: Μέχρι πού θα τους πάτε?
1: Σε όλο το Ηράκλειο.
0: Σε όλο
1: και στα χωριά.
0: Θα πάνε και στα χωριά, παρήγορο.
1: Πάνε ήδη.
0: Μάλιστα.
1: Απλά έχουν αρχίσει τώρα, δηλαδή, και μην γελιόμαστε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα έξω, γιατί δεν είχαμε το πρόβλημα, θα πιστεύω ότι είχαμε 30 οδοκαθαριστές για να καθαρίσουμε όλη την πόλη. Αυτό το νούμερο δεν υπάρχει. και αυτή τη στιγμή έχει μαζευτεί πολλές στίες με σκουπίδια σε όλη την πόλη, στους δρόμους. Αυτό θα καθαρίζεται σιγά σιγά, το καταλαβαίνετε, καθημερινά και ένα κομμάτι.
0: Άρα άλλο καλοκαίρι αυτό από το περσινό, για να κλείσουμε, κύριε Τζαγκαράκη. Ευελπιστείτε ότι δεν θα είναι...
1: Το ελπίζουμε ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο καθαρό.
0: Μάλιστα.
1: Εύκολο δεν θα είναι, γιατί καθαριότητα ποτέ δεν είναι εύκολη, αλλά τουλάχιστον θα είναι πιο καθαρό.
0: Λοιπόν, εσείς τώρα τι κάνετε και ακολουθείτε τα απορριμματοφόρα σήμερα, το συντονίζετε?
1: Όχι μόνο, ακολουθούμε τα πάντα. Βλέπουμε που υπάρχει πρόβλημα και προσπαθούμε να το λύνουμε.
0: Μάλιστα. Καφέ ήπιατε, προλάβατε από τις 6 όρθιος?
1: Είμαι από αυτούς που δεν πίνω καφέ. Αν πίνω και καφέ, δεν θα κοιμόμουν ποτέ.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Το κρατάμε και αυτό. Καλημέρα, κύριε Τζαγκαράκη.
1: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ. Γεια χαρά. Εντάξει, μωρέ, πουλάνε αυτά. Φαντάσου, ρε, πέρυσι τέτοιες μέρες θυμάσαι τι γινόταν με τους κάδους, τα ξεχυλισμένα, τα απορρίμματα, τα ζουνιά, τη ζέστη, τα πράγματα. Έτσι πήγαμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Πήγαμε και χειμώνα, πήγαμε και Πάσχα. Σου θυμίζω ότι κάναμε ανάσταση επίσης δίπλα από τους κάδους ξεχυλισμένους από τα απορρίμματα. Πήγαμε 16 Ιουνίου. Σήμερα οι άνθρωποι είπανε, πάμε, ξεκινάμε. Εντάξει. Πήγανε πρωί-πρωί, πήγε και ο Δήμαρχος, βγήκαν οι φωτογραφίες. Δόξα τω Θεώ. Το βγάλαμε και αυτό. Λοιπόν, τι γίνεται στα υπόλοιπα, γιατί έχουμε και τα αποτελέσματα από τον Ιατρικό Σύλλογο. Θα τα πούμε και θα τα δούμε αυτά μετά το διαφημιστικό, το πρώτο της σημερινής ημέρας. Και έχουμε στις 11 σήμερα την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων από τον Οργανισμό Λιμένους Ηρακλείου εναντίον του Λιμεναρχείου στο Ηράκλειο, με αφορμή την χρήση τόσο του κτηρίου, του παλιού ψυγείου εντός του Λιμένα, όσο όμως και σύμφωνα και με όσα μας είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου κ. Παπαδάκης χθες, και της παραβίασης ενός γειτονικού κτηρίου που, ενώ κορυφωνόταν η ροή των μεταναστευτικών αφήξεων νοτίως της Κρήτης, χρειάστηκαν ένα επιπλέον χώρο. Ανοίχτηκε αυτός ο χώρος με πρωτοβουλία του Λιμεναρχείου Ηρακλείου. Η σταγόνα που ξεκύλησε το ποτήρι, λέει, από την άλλη πλευρά ο κ. Παπαδάκης, και κάπως έτσι ήρθαν τα ασφαλιστικά μέτρα από τον Οργανισμό Λιμένους Ηρακλείου, από τον Όμιλο Γκριμάλντι, εναντίον, γιατί αυτός διαχειρίζεται το 67% του λιμενιού. Τα ποσοστά δεν τα λέω τυχαία, δεν είναι το 100%. Και εναντίον του Λιμεναρχείου Ηρακλείου. Τώρα, εχθές μας τα είπε ο κ. Παπαδάκης εδώ, μας τα είπε και με έναν τρόπο έτσι λίγο πιο έντονο, δηλαδή μας μίλησε μέχρι και για συνθήκες Κολομβίας. Και από την άλλη, υπάρχουν μια σειρά από ερωτήματα που εμείς θέτουμε σήμερα στο creta1.gr σε ένα σχετικό άρθρο το οποίο έχει ανέβει, που σχετίζονται και με το γιατί τώρα, γιατί με αυτόν τον τρόπο, και τι ενδεχομένως δεύτερες σκέψεις μπορεί να υπάρχουν από μια τέτοιου τύπου επιλογή να οδηγηθούν στα δικαστήρια με την λογική, την υιοθέτηση των ασφαλιστικών μέτρων. Δύο φορείς οι οποίοι εδώ και 3 χρόνια υποχρεώθηκαν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες να συνεργαστούν, και όλα έδειχναν ότι τα κατάφεραν. Πώς προκύπτει αυτή η ρήξη, γιατί χρονικά αυτή η ρήξη γίνεται τώρα, πόσο πολύ μπορεί να πείθει μια τέτοιου τύπου αιτιολογία και ποια είναι και τα επόμενα σενάρια, έτσι? Γιατί αν, ας πούμε, σήμερα στις 11 τα ασφαλιστικά μέτρα προκριθούν και υιοθετηθούν από την πλευρά της δικαιοσύνης, τότε θα πρέπει σε ένα άμεσο χρονικό διάστημα το Λιμεναρχείο Ηρακλείου να βρει ένα επόμενο χώρο όπου προσωρινά θα φιλοξενούνται μετανάστες με σκοπό να ταξιδέψουν στην Αθήνα. Τώρα θα μου πείτε, είναι δουλειά του Λιμεναρχείου Ηρακλείου να το βρει? Και θα σας πω, προφανώς δεν είναι. Το Λιμεναρχείο Ηρακλείου και οι άνδρες του Λιμενικού έχουν αναλάβει αυτή την πολύ δύσκολη αποστολή της περισυλλογής, της καταμέτρησης, της προανάκρισης των ανθρώπων αυτών που φθάνουν παρανόμως στην χώρα μας μέσω της διαδρομής από τη Λιβύη. Έχουν την υποχρέωση να τους φυλάσσουν έως ότου αυτοί μεταφερθούν και οι ίδιοι τους μεταβιβάζουν σε ανάλογους χώρους οι οποίοι λειτουργούν είτε στην Αθήνα είτε στη Σάμο. Εδώ όμως ανοίγουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Δηλαδή, ενώ το Ηράκλειο βράζει και ενώ είναι μια κουβέντα που παραμένει πάρα πολύ ψηλά, την ίδια ώρα ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κ. Θάνος Πλεύρης, διαλέγει σήμερα να φτάσει στην Κρήτη, αλλά μέσω Χανίων, στο Ηράκλειο δεν θα φτάσει ποτέ, πραγματοποιώντας εκεί επίσκεψη. Γιατί όχι στο Ηράκλειο? Γιατί ενώ το πρόβλημα είναι πολύ ορατό στο Ηράκλειο και ενώ ακόμα δεν έχει βρεθεί ένας χώρος και ενώ ακόμα δεν υπάρχει μια ομόφωνη γνώμη και ενώ ακόμα δεν προχωράει μια κατάσταση, γιατί ο Θάνος Πλεύρης, αφού βάζει αυτό το ταξίδι στην Κρήτη, δεν μπαίνει στη διαδικασία να έρθει εδώ, να συζητήσει με τους φορείς και να προσπαθήσει να λύσει ένα πρόβλημα το οποίο, εν πάση περιπτώσει, ανήκει στη δική του αρμοδιότητα. Δεν είναι ευθύνη ούτε του Οργανισμού Λιμένου Ηρακλείου, ούτε του Λιμεναρχείου να ψάχνουν να βρουν σημεία. Και ξέρετε κάτι, ο νόμος στην περίπτωση, ας πούμε, που σήμερα ισχύσει αυτό το εξώδικο και φύγουν αυτοί από το χώρο του παλιού ψυγείου, ξέρετε τι ορίζει? Ότι σε αυτή την έκτακτη συνθήκη, μέχρι να μεταφερθούν εκτός Κρήτης, θα πρέπει να φιλοξενηθούν στον επιβατικό σταθμό του λιμανιού. Το κάνετε λίγο εικόνα? Να φύγουν δηλαδή από το παλιό ψυγείο και στις άθλιες συνθήκες όπου διαμένουν και να πάνε στον επιβατικό σταθμό από όπου ταξιδεύουν καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες και επίσης περνούν άλλοι τόσοι και λόγω της κίνησης από τον τουρισμό στα κρουαζιερόπλια? Αυτά δεν ξέρω γιατί δεν συνυπολογίζονται, δεν ξέρω γιατί δεν ιδρώνει το αυτή και του Υπουργού Ναυτιλίας και του Υπουργού Μετανάστευσης και πρέπει άλλοι να βγάζουν τα κάστανα από τη φωτιά. Βλέπουμε όμως ότι από εδώ και πέρα περιγράφουμε και τραγελαφικές καταστάσεις και καταστάσεις που μας κάνουν περισσότερο καχύποπτους από ό,τι θα έπρεπε να ήμασταν. Γρήγορο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
4: Dahia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dahia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dahia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

Έχεις ξεκινήσει σήμερα πιο δυναμικά, βλέπω. Ξύπνησε. Ο πρώτος είναι εντάξει, παιδί μου, έτσι είχε έρθει. Ο Μάνος ο Τσουρνάκης στο live streaming, και εντάξει, εμένα με βλέπετε τη ζωηρή, άλλα συμβαίνουν μέσα μου. Ερχόμαστε σιγά σιγά, κατά τις 9 θα έχουμε φτάσει. Λοιπόν, 16 Ιουνίου, 38 λεπτά μετά τις 8, καλημέρα σε όλους, καλημέρα που κι αν είστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα πολλά μηνύματα, είτε αυτές τις διαζώσεις, συζητήσεις που κάνουμε φευγαλέα στο δρόμο, ότι το πρωί σας συντροφεύουμε λίγο πριν φτάσετε στη δουλειά, ακούγοντας την επικαιρότητα ή όλα όσα λέγονται και από τους προσκεκλημένους μας, και χαίρομαι πολύ γιατί αυτή ήταν η αποστολή, αυτός είναι ο στόχος και παραμένει, να καταφέρουμε να μπούμε στα περισσότερα ραδιόφωνα, να γίνει η συχνότητα του 102,3, η συχνότητα εκείνη που δεν θα φεύγει από το ραδιόφωνο σας. Όπως και με το kretoan.gr, εκεί όπου ανεβαίνουν καθημερινά όλες οι ειδήσεις, η επικαιρότητα, οι συνεντεύξεις και όλα όσα και εδώ μοιράζονται. Και βεβαίως από εκεί μπορείτε να μας ακούτε και να μας βλέπετε με δύο διαφορετικούς τρόπους. Με το μπλε μας βλέπετε, με το κόκκινο απλά μας ακούτε, από όπου και αν είστε, όσο μακριά και αν βρίσκεστε από την Κρήτη. Καλημέρα στον Γιώργο. Εγώ θα πω ότι η κυβέρνησή μας έχει αλλάξει 4 υπουργούς μετανάστες.

0: στο κταίο, θα κληρώσει στους αθανάτους, θα κληρώσει στα πεζά, και υπάρχει όλη αυτή η αναστάτωση και ο κόσμος τρέχει πάνω κάτω και συγκαλούνται συμβούλια και δίνονται ψηφίσματα και γίνονται τηλεδιασκέψεις και γίνονται συζητήσεις και μέσα σε όλο αυτό, ας πούμε, το καζάνι που βράζει, και υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα από τον Όλη στο λιμεναρχείο, το οποίο, εντάξει, δεν είναι και το πιο σύνηθες, δεν είναι το πιο σύνηθες να κινείσαι ενός σώματος το οποίο σηκώνει και ένα τέτοιο βάρος, ας πούμε, χωρίς να το ρώτησαν, το θέλει. Και την ίδια ώρα, αυτή τη χρονική στιγμή, εσύ επιλέγεις να φτάσεις στα Χανιά. Αυτό αφήνει ερωτήματα. Το πρόβλημα φιλοξενίας των μεταναστών το έχει το Ηράκλειο, λέει ο ακροατής μας. Στα Χανιά έχει βρεθεί χώρος, αλλά δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί και με τη βούλα, δηλαδή με ταμπέλα. Επίσης, κυρία Ανδρεάκη, αν δεν πάρουν μέτρα και να λύσουν το πρόβλημα από την πηγή, δηλαδή σχεδιασμό, διακρατικές συμφωνίες, γενναίες πολιτικές αποφάσεις, να μην ξεκινούν καθόλου από τη Λιβύη οι μετανάστες. Φοβάμαι πολύ ότι τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ και το πρόβλημα δεν είναι μόνο εθνικό, αλλά ευρωπαϊκό. Προσυπογράφω, αγαπητέ Γιώργο, είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα, το ζήτημα της διαφύλαξης των συνόρων. Είναι μια υβριδική απειλή αυτή, η οποία περιγράφεται με τους εκατοντάδες να φτάνουν καθημερινά στα παράλια της Κρήτης από τη Λιβύη. Χθες βεβαίως, μιας που τα λέμε, είχαμε την επίσκεψη του γιου του Χαφτάρ από την Λιβύη στην Αθήνα, συναντήθηκε και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μπήκανε, λέει, και ζητήματα που αφορούν στο μεταναστευτικό, δεν ξέρω με ποια ένταση ή με ποιο τρόπο, αλλά έτσι μας πληροφόρησαν στο δελτίο τύπου. Δεν μένει παρά να δούμε αν αυτή η επίσκεψη είχε και μια τέτοιου τύπου αποστολή, και τις επόμενες μέρες θα έχουμε μια σχετικά έντονη, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, μείωση αυτών των ροών, ή θα συνεχίσει αυτό το ξέφραγο αμπέλι που υπάρχει από την πλευρά των θαλασσίων συνόρων μας, που με ένα βαρκάκι έτσι τους βλέπουμε να φτάνουν σιγά σιγά 5-5, 10-10, 20-20 στα φωσκωτά, και δεν ανοίγει και μύτη, ας πούμε. Πήγαινε παντού, κάνεις σε μια άλλη χώρα, να δούμε τι γίνεται. Σήμερα σας έλεγα και στην εκκίνηση ότι έχουμε και τα αποτελέσματα από την διαδικασία, την εκλογική διαδικασία στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, και μάλιστα χθες το βράδυ ο πρώην πρόεδρος και επικεφαλής της μίας εκ των τριών παρατάξεων της παράταξης Δύναμη Υγείας που συμμετείχαν στις εκλογές, ο κ. Αλέξανδρος Πατριανάκος, μας πληροφόρησε και για τα αποτελέσματα των εκλογών που διήρκησαν 2 μέρες, 14 και 15 Ιουνίου, με τη συμμετοχή 1.546 γιατρών και με την παράταξη όπου επικεφαλής είναι ο κύριος Πατριανάκος, να αναδεικνύεται πρώτη δύναμη η παράταξη δύναμη υγείας με 950 ψήφους, ποσοστό 61,44%, εξασφάλισαν πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο. Καλή αρχή, κύριε Πατριανάκο, και πάλι, γιατί εδώ μιλάμε για τη δεύτερη σας θητεία, σωστά?
1: Καλημέρα, κυρία Ανδρεάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για το βήμα που μου δίνετε. Ναι, όντως έτσι είναι. Το πρώτο σημαντικό είναι ότι γίνανε μόνο ηλεκτρονικά οι εκλογές. Mm-hmm. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα για πρώτη φορά στο Σύλλογο να υπάρχει μια 75% συμμετοχή των οικονομικά τακτοποιημένων. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό από μόνο του κάνει το Σύλλογο πιο δυνατό. Πλέον έχουμε πιο δυνατή και πιο ισχυρή φωνή, διότι εκπροσωπούμε το σύνολο σχεδόν των ιατρών του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Το ποσοστό μας ήταν εντυπωσιακό, 61,44 που είπατε. Η πρώτη φορά όταν σε ψηφίζει κάποιος, σε ψηφίζει γιατί σε ξέρει, γιατί έχει ελπίδα σε σένα. Mm-hmm. Η δεύτερη τετραετία είναι επιβεβαίωση. Σημαίνει ότι κάτι έκανες καλό και αυτό σε γεμίζει και με ευθύνη και υποχρέωση να συνεχίσεις στο ίδιο πνεύμα, να συνεχίσεις με τον ίδιο τρόπο, να συνεχίσεις ενωτικά για όλους τους ιατρούς και για τη δημόσια υγεία. Έχουμε σκοπό να είμαστε το ίδιο ή και περισσότερο δυναμικοί και ουσιαστικοί και αποτελεσματικοί από ό,τι στην πρώτη μας θητεία.
0: Όταν εννοείται και πιο δυναμική στις διεκδικήσεις, μιας που και το πεδίο της υγείας δεν είναι ποτέ ένα ήρεμο πεδίο, αλλά ειδικά αυτή την περίοδο προκύπτουν δεδομένα, ζητήματα που χρειάζονται και την καθοδήγηση και τη στήριξη, εγώ θα έλεγα και τη συνεργασία πολλές φορές και με το αρμόδιο Υπουργείο.
1: Μα δεν είμαστε απέναντι, ναι. Είμαστε δίπλα για να το συμβουλεύουμε και να, με δυναμισμό να διεκδικούμε και να απαιτούμε αυτά που θεωρούμε σωστά και όπου θεωρούμε ότι κάνει λάθος, παίρνει λάθος αποφάσεις στο Υπουργείο ή όπου διαφωνούμε. Mm-hmm. Αυτό εννοώ με δυναμισμό.
0: Ναι.
1: Δεν εννοώ με άκρατες φωνές, εννοώ

0: με λογική, με επιχειρηματολογία, με σχέδιο και με προτάσεις.
1: Με ποιες προκλήσεις μπροστά αυτή την ώρα, κύριε Πατριανάκο, δηλαδή αν ήθελα να σας ζητήσω να μου τους ιεραρχήσετε, ποια θα βάζατε ως απόλυτη προτεραιότητα για τον Ιατρικό Σύλλογο εδώ, για την επόμενη σας θητεία?
0: Λειτουργία εσύ, προσωπικός γιατρός, ιδιώτες ιατροί για το clawback και το rebate. Και από εκεί και πέρα αυτές θα είναι οι διεκδικήσεις.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα έχουμε το επιστημονικό έργο, το οποίο το ξεκινήσαμε, και είμαστε το μόνο σύλλογος που έχει δώσει τόσο μεγάλη σημασία στην επιστημονικότητα του συλλόγου, με τη δημιουργία συνεδρίων, ημερηδών, εκπαίδευσης του κοινού, συνεργασίες με την περιφέρεια. Όλα αυτά θέλουμε να τα συνεχίσουμε και να τα επεκτείνουμε, και ίσως θέλουμε να τα βγάλουμε και έξω από τα όρια του Ηρακλείου και της Κρήτης και της Ελλάδος.
1: Αυτό είναι σημαντικό, ένας σύλλογος και με εξαιρετικά μέλη, αλλά και με γιατρούς οι οποίοι διακρίνονται ο καθένας στο δικό του πεδίο, κοντά στην κοινωνία, και νομίζω ότι και με σειρά σεμιναρίων και συνεδρίων που πραγματοποιήσατε την προηγούμενη θητεία, αυτό ήταν ένα στοίχημα που θέλατε να καταφέρετε. Μη μένει γνώση ή τα ζητήματα μόνο μέσα στην ιατρική κοινότητα, αλλά να διαχέονται και εκεί από όπου τους αφορούν. Και από την άλλη, λέτε ένα σύλλογο με πρόσημο θετικό και με σφραγίδα που θα κινήσει και μέσα στα πλαίσια της χώρας, εκπροσωπώντας την ιατρική κοινότητα του Ηρακλείου. 8 έδρες, κύριε Πατριανάκο.
0: 8 έδρες.
1: Οπότε
0: 8 στις 13.
1: Με την εκλογή τη δική σας, του κυρίου Χλαπουτάκη, του κυρίου Φουκαράκη, του κυρίου Γαλανάκη, της κυρίας Ανδριανάκη, του κυρίου Λαθουράκη, του κυρίου Χερέτη και της κυρίας Μιλάκη. Εκεί ολοκληρώνεται.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά είναι τα ονόματα που αποτελούν την δυναμική του Διοικητικού Συμβουλίου, σωστά?
0: Όλοι οι εξαιρετικοί συνάδελφοι, όλοι οι εξαιρετικοί ιατροί και όλοι με διάθεση για να κάνουμε, έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, η οποία θα το δείτε στην πορεία, εδώ θα είμαστε και θα δείτε το έργο μας.
1: Να σας ευχαριστήσω πολύ και να ευχηθώ καλή θητεία, κύριε Πατριανάκο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
1: Και να σας ευχαριστήσω και που πάντα είστε πρόθυμος σε δημόσιες συζητήσεις, είναι απαραίτητες, έτσι ώστε και ο κόσμος να μπορεί να σχηματίζει πολύ πιο εμπεριστατωμένη επιστημονική άποψη. Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Ανδρεάκη.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

Η Χαρούλα Αλεξίου με ένα τραγούδι που είχε γράψει εποχή τώρα, τότε, και τώρα το ακούμε σε επανεκτέλεση, διάλεξε να φεύγει και να φεύγει με τη θέλησή της και να ερμηνεύει ένα τραγούδι που άφησε τη σφραγίδα του. Όμως υπάρχουν και γυναίκες που φεύγουν χωρίς να το διαλέγουν. Και το λέω αυτό γιατί τίνει πλέον να γίνει συνήθεια όλη αυτή η συζήτηση με τις γυναικοκτονίες, με αριθμούς που πριν από περίπου μία διετία, τριετία ήταν μόνο ψήφιοι και ουσιαστικά γινόταν μία συγκλονιστική είδηση που μας κρατούσε για πάρα πολλές μέρες σε συζήτηση, και πλέον δεν περνά εβδομάδα, δεν περνά μήνας που από τη μία ή την άλλη περιοχή της Ελλάδας θα διαβάσουμε μια ανάλογου τύπου είδηση μιας γυναίκας που προσθέτει το όνομά της σε μια μακρά λίστα περιστατικών έμφυλης βίας στην Ελλάδα, γιατί έτσι είναι. Αυτή τη φορά η είδηση ήρθε από τη Δράμα. Χθες το απόγευμα μια γυναίκα αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρή μετά από επίθεση με μαχαίρι που φέρεται να δέχτηκε από τον ενδιαστάση σύζυγό της, επίσης αστυνομικό. Ο άνδρας, αφού τη σκότωσε με μαχαίρι, έφυγε από το σημείο, σύμφωνα με όλα όσα διαβάζουμε και στο δελτίο τύπου της αστυνομίας. Λίγο αργότερα βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του, έχοντας αυτοπυροβοληθεί με το υπηρεσιακό του όπλο. Στο συγκεκριμένο περιστατικό η λογομαχία έλαβε χώρα μέσα στο σπίτι του πρώην ζευγαριού. Ο άνδρας επιτέθηκε στη σύζυγό του με μαχαίρι, τη σκότωσε και μετά την πράξη του εγκατέλειψε το χώρο. Λίγο αργότερα θα εντοπίζονταν νεκρός, έχοντας βάλει ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Οι αρχές κάνουν λόγο για μια προμελετημένη δολοφονία, ότι δηλαδή η αφαίρεση της ζωής της πρώην αστυνομικού και μητέρας της αστυνομικού και μητέρας δύο παιδιών στη Δράμα ήταν προσχεδιασμένη, προμελετημένη. Δεν έγινε δηλαδή πάνω στον καυγά ή πάνω στην έξαψη ή πάνω στον θυμό. Η σύζυγός του δεν είχε αποδεχθεί, ο ίδιος δεν είχε αποδεχθεί το γεγονός ότι η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει ως επικίνδυνο για τη σωματική της ακεραιότητα. Ακούω δύο παράλληλα τραγούδια, γι' αυτό έχω αυτό το θέμα τώρα. Και είχε ζητήσει να υποβληθεί η ίδια ο δράστης σε ψυχιατρική αξιολόγηση. Προφανώς αυτό, το γεγονός δηλαδή ότι τον κατήγγειλε, προφανώς το γεγονός ότι ζητούσε η ίδια να υποβληθεί ο δράστης σε ψυχιατρική αξιολόγηση, τον έκανε έξαλλο, προκάλεσε την έκρηξη της οργής του, και ενώ ήταν σε διάσταση, λόγω και της έντονης ζηλοτυπίας που μαρτυρούν όσοι ήταν στο φιλικό στενό περιβάλλον, πήγε στο σπίτι της και τη σκότωσε. Η γυναίκα αυτή πριν πέσει νεκρή είχε καταλάβει ότι η ζωή της βρισκόταν σε κίνδυνο, είχε κάνει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, όντας και ούσα και αστυνομικός, γνώριζε τι έπρεπε να κάνει, είχε απευθυνθεί στον προϊστάμενό της, ο προϊστάμενός της είχε προχωρήσει τις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να φτάσει ο αστυνομικός να εξεταστεί και από τον αρμόδιο ψυχίατρο της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος τον εξέτασε. Και αφού η διαδικασία ολοκληρώθηκε, δεν διαπιστώθηκε, λέει, κάποιο στοιχείο που να προκαλεί ανησυχία. Και με αυτό το πόρισμα, ο αστυνομικός αποχώρησε κανονικά, χωρίς να ληφθεί απόφαση τότε να του αφαιρεθεί το υπηρεσιακό του όπλο. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, δηλαδή μια γυναίκα βλέπει ότι κινδυνεύει η ζωή της, είναι αστυνομικός, ο σύζυγός της είναι αστυνομικός, πάει, ζητάει προστασία, παίρνει το κόκκινο κουμπί, λέει, το λέει στον προϊστάμενο, λέει ότι είναι επικίνδυνος, λέει ότι είναι ιδιαίτερα ζηλιάρης, ότι λειτουργεί μέσα στη ζωή της με αποκλειστικούς όρους και κανόνες, ζητά με αίτημά της να τον εξετάσει ψυχίατρος, ο ψυχίατρος τον εξετάζει, αλλά της λένε, ξέρεις κάτι, εμείς δεν εντοπίσαμε κάποιο έβριμα, εμάς μας τα είπε καλά.
Εσένα τα λέει ανάποδα. Οπότε αφού εμείς δεν εντοπίζουμε κάποιο έβριμα, και εδώ ήταν ο Λάκος και η Φάβα, δεν το αφαιρούμε και το υπηρεσιακό του όπλο. Θα τον αφήσουμε να το κρατάει. Γιατί τη λέω αυτή την ιστορία? Γιατί αυτή η γυναίκα στη Δράμα, μάνα δύο παιδιών, έπεσε νεκρή έχοντας δεχτεί 8 μαχαιριές. 8 μαχαιριές την στέρισαν και τη στερούν πλέον από τα παιδιά της. Το χειρότερο είναι ότι ένα από τα δύο παιδιά βρήκε τη μάνα του αιμόφυρτη. Αυτό το παιδί την εντόπισε αρχικό σοβαρός τραυματισμένη. Αυτό το παιδί είχε την ψυχραιμία να καλέσει τις αρχές. Το σοκ που έχει υποστεί λένε ότι είναι ιδιαίτερος βαρύ. Αλλά είχε επίσης τη δυνατότητα, και αυτό βοήθησε πάρα πολύ τους αστυνομικούς, να δώσει πληροφορίες που συνέβαλαν στις έρευνες για τον εντοπισμό του πατέρα του, ο οποίος λίγο αργότερα θα βρισκόταν αυτοπυροβολημένος με το υπηρεσιακό του όπλο. Δεν θα μάθουμε ποτέ, δεν θέλω να μάθω άλλα στοιχεία από μια οικογένεια που πλέον έχει χάσει και τα δύο της μέλη, και δύο παιδιά μένουν χωρίς την συντροφιά και τη συνοδεία τόσο της μάνας όσο και του πατέρα τους. Μένω στο γεγονός αυτού που στην αρχή είπα και επιμένω. Τίνει να γίνει καθημερινότητα. Τίνει να μην μας απασχολεί πλέον. Το γεγονός ότι μια γυναίκα νιώθει ανασφάλεια, το γεγονός ότι δέχεται βίαιη συμπεριφορά, το γεγονός ότι φοβάται για τη ζωή της, την οδηγεί στην προστασία και την ασφάλεια των αρχών. Και οι αρχές για μία ακόμα φορά στάθηκαν ανίκανες να την προστατεύσουν. Αν κάτι σήμερα αξίζει να υποθεί, είναι αυτό και μόνο αυτό. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έχουμε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Ελένη Μακράκη και επιστρέφουμε εδώ για την επόμενη μία ώρα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Κυβερνητική απόβαση σήμερα στην Κρήτη. Στα Χανιά, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης θα επισκεφτεί τη δομή φιλοξενίας της Αγιάς και στη συνέχεια θα συμμετάσχει σε σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια για το Μεταναστευτικό. Στο Λασίθι θα βρεθεί ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος, πραγματοποιώντας αυτοψία στο εργοτάξιο του νέου βόρειου οδικού άξονα Κρήτη στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή το νέο μεικτό σύστημα καθαριότητας στο Δήμο Ηρακλείου, το οποίο περιλαμβάνει κοινή δράση ιδιώτικη υπηρεσίας καθαριότητας. Συναγερμός σήμανε το πρωί στο Ρέθυμνο, όταν μια νεαρή γυναίκα έπεσε σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, διακομίστηκε στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις της. Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε 83χρονος οδηγός που ενεπλάκει στο θανατηφόρο τροχείο στον Κόμβο Αρχανών, το οποίο στήχησε τη ζωή στον 47χρονο μοτοσυκλετιστή Γιάννη Στιακάκη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επικύρωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, η οποία θα υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
5: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.
6: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
7: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Κομματάρα, Αντώνη. Πολύ ωραία. Αυτό τώρα να είσαι σε ένα αυτοκίνητο, ανοιχτά παράθυρα, να πέφτει ο ήλιος σιγά σιγά, να κατεβαίνεις έτσι από ένα βουνό, να πηγαίνεις σε μια θάλασσα για να παίζεις αυτό το... ωραία εικόνα. Όχι, να ανεβαίνεις δεν χρειάζεται. Κατεβαίνεις. Να φτάνεις μετά, άμα φεύγεις δεν είναι και πολύ ευχάριστο. Εκτός και να έχεις περάσει τόσο καλά, ας πούμε, οπότε είσαι πλήρης και ξαναεπιστρέφεις στην καθημερινότητα με φορτισμένες μπαταρίες. Πάρα πολλά μηνύματα μου στείλατε για αυτό που σας έλεγα με την Άξο, ότι θέλει περίπου 800 ευρώ για να πας. Ή σε ένα άλλο έτσι κοντινό νησί από αυτά που εξυπηρετούνται από τα γρήγορα πλοία της γραμμής εδώ από το λιμάνι του Ηρακλείου. Και ότι κάθε χρόνο γίνεται και χειρότερα. Προφανώς μέσα σε αυτό παίζει ρόλο και η κρίση και το πώς έχει ανεβάσει το κόστος και της ενέργειας και του πετρελαίου και των καυσίμων γενικά, αλλά από ένα σημείο και πέρα νομίζω ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Δεν υπάρχει κάποιο οριοθετημένο πλαίσιο, δεν έχουν μπει τα βάνια, δεν υπάρχει ένα όριο από όπου δεν θα έπρεπε να δούμε εκεί παραπάνω τις τιμές, και νομίζω ότι αυτό έχει ξεφύγει γενικά και από τη διαχείριση, διότι αν υπήρχε δεν θα βλέπαμε ότι τρεις άνθρωποι για να φτάσουν στην Άξο και να γυρίσουν στο σπίτι τους θέλουν 800 ευρώ με το καλημέρα, δεν πας. Αυτό δεν ευνοεί ούτε τις μετακινήσεις, είναι και κατά ας πούμε και της λογικής των δικαιωμάτων των ίδιων των καταναλωτών. Γιατί εδώ τώρα μιλάμε για διακοπές, αλλά αν κάποιος χρειάζεται και είναι ανάγκη να πάει, δεν θα πρέπει να δώσει μια ολόκληρη περιουσία. Υπάρχουν νόμοι που τα προστατεύουν όλα αυτά, θέλω να πω. Εδώ τώρα μεγάλη άλλη συζήτηση. Πάμε λίγο να αλλάξουμε κλίμα και πάμε να πούμε και άλλα, γιατί μέχρι τις 10 θα βλέπουμε νεότερα. Και θέλω να πω μια καλημέρα στον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη. Έχω την αίσθηση, έπεσε χθες στην αντίληψή μου δελτίο τύπου που έλεγε ότι ξεκινούν και οι ψεκασμοί που αφορούν τη μάχη κατά των κουνουπιών και φέτος το καλοκαίρι. Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα. Μ' ακούτε? Ναι. Δεν το ξαναπάρουμε. Για να το δούμε αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε κάποιες περιοχές είναι σοβαρό το ζήτημα. Εγώ θα έλεγα γενικά, αλλά σε κάποιες είναι ιδιαίτερο σοβαρό. Και εντάξει, τώρα θα μου πεις, κουνούπια κάθε καλοκαίρι, το πιο φυσιολογικό είναι να έχουμε. Ωστόσο, επειδή είναι ένα μεγάλο ζήτημα η καταπολέμησή τους, το πρόγραμμα από την περιφέρεια Κρήτης, πότε ξεκινάει, τα νεότερα δεδομένα, γιατί και στο παρελθόν έχουμε πει με τον κύριο Παπαδάκη ότι σε αυτή τη μάχη πλέον μπαίνουν ζητήματα που θα αφορούν σε μια προσπάθεια καταπολέμησης από την πλευρά της περιφέρειας στη διάρκεια όλου του χρόνου. Οπότε καλό είναι να τα δούμε και να τα πούμε όλα αυτά στη διάρκεια της συζήτησης, μόλις τον βρούμε στο τηλέφωνο.

0: Μ' αρέσουν. Ο ένας με τον ήχο, ο άλλος με την εικόνα. Εγώ παράλληλα και τηλεφωνικό κέντρο, call center. Ναι, όλο μαζί. Τι να κάνεις τώρα. Δεν είναι ένα πράγμα. Μην νομίζω ότι κάθεται εδώ χρόνια τώρα. Διαχρονικά και από όπου και αν έχω περάσει. Πολλές φορές νομίζει, ας πούμε, κάποιος ότι στη δημοσιογραφία κάποιος κάθεται, λέει πράγματα και όλοι του κουβαλάνε ειδήσεις, όλοι σηκώνουν τα τηλέφωνα, το έχουν. Δεν πάει έτσι. Έχει πολλή δουλειά από πίσω που δεν βλέπετε και καλώς δεν τη βλέπετε. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη.
1: Καλημέρα κύριε Ανδράκη. Σας άκουγα εκεί με το βουνό να κατεβαίνετε να ακούτε τα τραγούδια και εμείς εδώ έχουμε αναχτίσει τον εθνικό σημειωτών και με τόσους κόνους προς Χανιά.
0: Πάτε Χανιά.
1: Έχουμε μια πολύ ωραία πιλωτική δράση στο παράκι της Σαμαριάς, γιατί εμείς ως Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ξέρετε ότι το πάμε στα άκρα την προστασία σε συνεργασία με τον φορέα της τηλεπικοινωνίας της χώρας. Θα κάνουμε μια άσκηση με πολίτες που θα κινδυνεύσουν υποτίθεται στο παράκι και μέσω μιας έξυπνης εφαρμογής και ρολογιών έξυπνων θα μπορέσουμε να δούμε τα ζωτικά του χαρακτηριστικά, να τον εντοπίσουμε και με τη βοήθεια των εθελοντών οργανώσεων να του παρέχουμε τις πρώτες βοήθειες. Μια σημαντική πιλωτική δράση που είναι κάτι το διαφορετικό από την καθημερινότητα μιας δημόσιας υπηρεσίας.
0: Αναγκαία όμως και απαραίτητη και με το δεδομένο ότι και σοβαρά ατυχήματα μέχρι και θάνατοι έχουν προκύψει στα φαράγγια μας και στο φαράγγι της Σαμαριάς. Οπότε χρειάζεται επικαιροποίηση, εξειδίκευση και ετοιμότητα, αλλά έχοντας γνωρίσει τι πρέπει να κάνεις και με ποια μέσα μπορείς να το κάνεις. Εγώ νομίζω ότι μόνο έτσι.
1: Ναι. Κύριε Ανδρέα, και να ξέρετε ότι αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που μετέχει η περιφέρεια Κρήτης επένδυσε για μη εμπορικού σκοπό, για να μην υπάρχει παρεξήγηση, στην ενίσχυση του σήματος, γιατί όπως καταλαβαίνετε εκεί στο φαράκι δεν έχουμε σήμα.
0: Ούτε εδώ δεν έχετε καθοδόν για το ΒΟΑΚ. Εδώ δεν είχε πριν ο αντιδήμαρχος στην πλατεία Κορνάρου. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, να το πούμε κάποια στιγμή.
1: Γιατί πλέον φτάσαμε στο σημείο να κυκλοφορείς και να κόβεται το τηλέφωνο σε ειδικά μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Και είναι νομίζω από όλες τις εταιρείες.
0: Δεν είναι ζήτημα μιας ή άλλης εταιρείας, αλλά είναι ένα ζήτημα και των προνομίων που απολαμβάνει ένας καταναλωτής. Που είναι συνεπής, ας πούμε, με τους λογαριασμούς και αν καθυστερήσει μία μέρα θα έχει διακοπή στο τηλέφωνό του, αλλά δεν ενδιαφέρει καθόλου και δεν ξέρω και πού πρέπει να απευθυνθούν οι καταναλωτές. Πρέπει να το ψάξω αυτό το ρεπορτάζ. Το γεγονός ότι κάποιος θέλει να κάνει ένα τηλέφωνο και αν, ας πούμε, τύχει να περνάει εκείνη την ώρα από την παραλιακή λεωφόρο στο ύψος του παλιού Ξενία με συγκεκριμένη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, δεν θα έχει σήμα. Μέχρι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας κόβεται. Είναι αδιανόητο μέσα στο κέντρο του Ηρακλείου.
1: Και πολλά σημεία εκεί που συζητώ κλείνει τελείως. Γιατί δεν είναι να κάνει κάποια διακοπή, χάνεται τελείως.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ναι, εμείς έτσι το έχουμε όταν συζητάμε, κύριε Παπαδάκη, εγώ και εσείς. Πάμε από τα βουνά, κατεβαίνουμε. Πάμε στο θέμα μας όμως τώρα. Κουνούπια, ξεκινάει η καταπολέμηση.
1: Ναι, ξεκίνησε ήδη. Παίρνουμε δυναμικά γιατί το θέμα των νοσημάτων που μεταδίδονται με κουνούπια είναι πλέον μια πολύ μεγάλη απειλή που έχει διωγγωθεί από την κλιματική κρίση. Και τι εννοώ, για να μην τα αποστώνουμε κιόλας στην κλιματική κρίση, εννοούμε τη μεταβολή και την αύξηση των θερμοκρασιών, εννοούμε ότι γίνονται ιδανικά οικοσυστήματα για κουνούπια που ήταν ξενικά προς την, και στην Μεσόγειο αλλά κυρίως στην Κρήτη, μας έχουν περικυκλώσει, ειδικά το Aedes aegypti, δηλαδή το Αιγυπτιακό κουνούπι τίγρης βρίσκεται ήδη στην Κύπρο, βρίσκεται σε κάποια πολλά σημεία της Τουρκίας και είναι ο νούμερο ένα κίνδυνος για το δάκιο. Που σημαίνει ότι έχουμε αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα, έχουμε τη μετακίνηση των πληθυσμών και το μεταναστευτικό, έχουμε ένα χειμώνα που δεν είναι χειμώνας και οι πληθυσμοί όχι μειώνονται αλλά αυξάνονται. Γι' αυτό λοιπόν και αυτή η νέα προγραμματική, η νέα σύμβαση, συγγνώμη, είναι τριετής και είναι και δωδεκάμηνης.
0: Αυτό το πρόγραμμα ξεκινάει τώρα, γιατί το έλεγα κύριε Παπαδάκη, δεν ήμουν σίγουρη. Αυτό ξεκινάει αυτό τώρα. Πάει 3 χρόνια και δεν σταματάει το χειμώνα. Θα είναι χειμώνα καλοκαίρι σε εξέλιξη. Άρα θα δούμε ενδεχομένως και δραστική μείωση και του πληθυσμού των κουνουπιών.
1: Ακριβώς, γιατί το κενό που δημιουργείται αυτό τον Δεκέμβρη, Γενάρη, Νοέμβρη, τους δίνει τη δυνατότητα να αυξάνονται οι πληθυσμοί και μετά ό,τι και καλύτερο πρόγραμμα να κάνεις και drones που θα σηκώσουμε και επιτόπιες εφαρμογές και πρώην υποχρεώσεις, γιατί είναι και αυτό σημαντικό, δηλαδή πρωτού γίνει τέλειο έτοιμο να το σταματήσουμε, δεν μπορεί να σε σώσει. και χρειαζόμαστε και την ενεργή συμβολή των πολιτών. Όχι να ρίξουμε τον μπαλάκι της ευθύνης, ξαναλέω, το έχουμε συζητήσει μαζί σας πολλές φορές, αλλά να βοηθήσουμε όλοι. Δεν νοείται να έχουμε στην αυλή μας και να εκτρέφουμε κουνούπια, μετά δεν μπορεί να πιάσει.
0: Είναι καθοδόν, έχουμε πει ο κ. Παπαδάκης, οπότε θα προσπαθήσουμε για μία ακόμα φορά, διαφορετικά θα δώσουμε περισσότερα στοιχεία και τις επόμενες μέρες, τον καλέσουμε ξανά στο κινητό για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση για ένα πρόγραμμα καταπολέμησης του πληθυσμού των κουνουπιών. Θα είναι 3 χρόνια, θα είναι συνεχόμενη η ροή, δεν θα έχουμε αυτές τις διακοπές, με την διαπίστωση και από την πλευρά του ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο διωγγώνεται, διευρύνεται τα τελευταία χρόνια, τόσο και λόγω της δικής μας υπαιτιότητας, αφού δίνονται οδηγίες που λένε τι πρέπει να κάνουμε για να μην προσελκύουμε πληθυσμούς κουνουπιών στην αυλή μας, στο σπίτι μας, τόσο όμως και λόγω των συνθήκων που επικρατούν, κλιματικών και άλλων. Κύριε Παπαδάκη, για να προλάβω, ναι, πριν σας ξαναχάσω.
1: Θα σταματήσουμε τώρα, θα σταματήσουμε, γιατί δεν είναι σωστό και για τους ακροατές. Έλεγα λοιπόν ότι όχι ότι θέλουμε να ρίξουμε την ευθύνη στους πολίτες, αλλά θέλουμε τη βοήθειά τους. Να θυμίσω το πολύ ωραίο φυλάδιο που έχουμε, μήπως και εσύ εκτρέφεις κουνούπια στο σπίτι σου, στην αυλή σου, στον κήπο σου. Όλα αυτά τα στάσιμα νερά πρέπει να εκλείψουν, γιατί δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Το συνεργείο μετά από τηλεφωνικές αναφορές, γιατί αυτό ισχύει και είναι ένα πολύ καλό σύστημα, το να μπορεί ο πολίτης να επικοινωνεί με την περιφέρεια ή με τον ανάδοχο και να λέει ότι στο τάδε σημείο υπάρχει μια μεγάλη εστία ή στο μικρή. Όταν πάνε τα συνεργεία βλέπουν ότι οφείλεται σε εμάς που τηλεφωνώ για την εστία.
0: Σε ποιο τηλέφωνο δηλαδή, παίρνουμε, κύριε Παπαδάκη?
1: Λοιπόν, εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι το 811-24-424. Θα βγει και δεύτερο αναλυτικό δελτίο τύπου με τις οδηγίες προς τους πολίτες, τα τηλέφωνα επικοινωνίας και επίσης για κάποιον που δεν θέλει να ακόμα πιο εύκολα να κάνουμε τη ζωή των πολιτών, υπάρχει το Mosquito Vision, μια εφαρμογή που είναι είτε για κινητά Android είτε iPhone, την κατεβάζει ο πολίτης και έχει 2 ευκολύνσεις. Πρώτον θα του λέει την πρόβλεψη, γιατί προβλέπουμε, έχουμε προγνωστικά μοντέλα της όχλησης, δηλαδή την τάδε περιοχή που είμαι τώρα, το βράδυ θα έχει αυξημένη όχληση, οπότε τι κάνω, προστατεύω το σώμα μου, βάζω κάποιο αντικονοπτικό, βάζω στο χώρο ένα εξωτερικό σπιδάκι, αν είναι μέσα στο
0: ναι,
1: σπίτι.
0: Όλα αυτά τα απαραίτητα που πρέπει να μπουν.
1: Τα απαραίτητα. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι ότι μπορεί να από εκεί μέσα να στείλει την αναφορά του για το σημείο που βρίσκεται, ότι υπάρχει ανθυγινή εστία από κουνούπια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, απευθείας σε διάστημα μίας ημέρας, μάξιμου 2-3, το συνεργείο έχει πάει και έχει ελέγξει αυτή την αναφορά. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε, έχει δουλέψει πολύ καλά το τηλεφωνικό κέντρο τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι.
1: Απλά να ξεκαθαρίσω ότι δεν μπαίνει το συνεργείο μέσα στην αυλή τη δικιά μας ή στον ιδιωτικό χώρο, δεν επιτρέπεται. Μιλάμε πάντα για δημόσιους χώρους. Οτιδήποτε είναι στο δικό μου χώρο, κάνουμε με δικιά μου...
0: Με δικό μας τρόπο. Επικίνδυνο κουνούπι έχει εντοπιστεί από τις παγίδες που έχετε βάλει? Έχετε τέτοια εικόνα τώρα? Μια γρήγορη ερώτηση πριν σας αποδεσμεύσω.
1: Μια γρήγορη. Δεν το αφήνουμε στην τύχη. Έχουμε είδατε την ανακοίνωση για το 1.900 τόσο εκατομμύρια είναι η καταπολέμηση. Ανεβαίνεται το budget επιπλέον κάποιες χιλιάδες ευρώ για να κάνουμε και την επιτήρηση με το ΙΤΕ, που σημαίνει στέλνουμε τα κουνούπια που πιάνουμε από όλες τις παγίδες σε όλη την Κρήτη, από πέρα ως πέρα, και εκεί τα ελέγχουν πρώτον να δούμε τι γένος και τι είδος είναι, άρα προς το παρόν έχουμε τα γνωστά κουνουπάκια που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, και δεύτερον όμως ξέρουμε και τι μεταφέρουν. Και αυτή τη στιγμή πέρυσι πήγαμε τόσο καλά που δεν είχαν κανένα παθογόνο όσα πιάσαμε.
0: Φέτος?
1: Φέτος έχουμε ξεκινήσει καλά, διαχειριστήκαμε και κάποια περιστατικά που τα ελέγξαμε, πήγαμε καλά. Κυκλοφορεί το κοινό κουνούπι, υπάρχει το ασιατικό κουνούπι τύρις, δυστυχώς αυτό είναι χώρο κατακτητικό και έχει κατακτήσει πλέον την Κρήτη. Πώς θα το ξεχωρίζουν οι πολίτες, δαγκώνει και τη μέρα. Συμπάει και τη μέρα.
0: Είναι εξαιρέτως, αυτό δουλεύει πρωί βράδυ.
1: Πρωί βράδυ.
0: Ναι.
1: Ενώ το κοινό είναι στο σούρουπο. Και ευτυχώς δεν έχουμε ανοφελή. Και λέω ευτυχώς γιατί το ανοφελές είναι αυτό που μεταδίδει το πλασμόδιο της ελονοσίας, που κρατήστε το στο βάθος του μυαλού σας, η χώρα ξεκινάει και πλήττεται πάρα πολύ με εισαγόμενα τέτοια περιστατικά.
0: Δηλαδή μετά τους λαγοκέφαλους και εισαγόμενα κουνούπια, φτάνει η θάλασσα, θα έχουμε και στον αέρα.
1: Όχι, πολύ καλή ερώτηση και πάσα. Εννοώ ανθρώπινα κόσματα. Για τα κουνούπια τώρα και τον αέρα υπάρχει εγκύκλωση του Υπουργείου που την εφαρμόζουμε. Είμαστε σε συνεργασία με τον Καζαντάκη, με τον αερολιμενάρχη. Όποιο αεροπλάνο έρχεται από τέτοια περιοχή που είναι αυτό το ασιατικό κουνούπι Τίγρης, μας δείχνει το πιστοποιητικό απεντόμωσης που έχει κάνει. Ιταλιώς σε περίπτωση πάμε και λαμβάνουμε μετά. Δεν έχει χρειαστεί μέχρι τώρα. Βλέπετε ότι τα ελέγχουμε όλα. Έχουμε βάλει παγίδες στο αεροδρόμιο, στις πύλες, στις προσωρινές πύλες, στις προσωρινές
0: στρατόπεδα.
1: Το ελέγχουμε. Δεν έχει έρθει ακόμα αυτό το επικίνδυνο κουνούπι στην Κρήτη και πεπιστούμε ότι θα το κρατήσουμε έτσι μακριά.
0: Ωραία. Την επόμενη φορά θα τα πούμε στο στούντιο, κύριε Παπαδάκη, να δώσουμε και άλλα στοιχεία. Μου έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Αεροπέδιο λαστιθίου γεμάτο εστίες κουνουπιών, μάλλον λόγω του κάμπου, τι μπορεί να γίνει. Με το που σας ακούσαμε.
1: Ναι, το ξέρω. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το ακούμε διαρκώς. Η αλήθεια είναι ότι καθυστερήσαμε και λίγο, αλλά ευτυχώς το ρύθμισε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης και ήρθε η χρηματοδότηση τελικά που περιμέναμε. Καθυστέρησε ένα διάστημα. Όχι πάρα πολύ, αλλά είπα, η κλιματική κρίση έχει οδηγήσει το φαινόμενο στα άκρα. Είναι τα στάσιμα νερά και στον κάμπο, είναι γι' αυτό και ξεκινάμε τώρα από υγροβιότοπους και όλα αυτά που τα σημεία που τα ξέρουμε και τα έχουμε καταγράψει τόσα χρόνια. Λίγο κατανόηση και νομίζω θα έρθουν τα πράγματα στο κανονικό, αλλά και εμείς προσέχουμε. Προστατευόμαστε, γιατί ανά πάσα στιγμή το κουνούπι μπορεί όπου και να βρεθούμε να μας την πείσει. Δεν είναι κάτι τόσο ορατό, δεν είναι ένας κορκόδρος, δεν είναι ένας καρχαρίας, αλλά είναι το πιο θανατηφόρο ζώο στον κόσμο και πρέπει να το προσέξουμε. Όχι να τρομάξουμε, απλά προσέχουμε για να μην έχουμε κάποιο συμβάν. Η Κρήτη είναι καθαρή. Από το 2017 είμαστε καθαροί σε νοσήματα από κουνούπια, εγχώρια εννοώ, γιατί εισαγόμενα έχουμε κάποιες φορές. Πιστεύω θα πάει καλά και αυτή η τριετία.
0: Να ευχηθώ να πάει καλά και η σημερινή άσκηση. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Μόλις επιστρέψετε, να τα πούμε και εδώ αναλυτικότερα. Υπάρχει άλλωστε ενδιαφέρουσα ατζέντα για πάρα πολλά θέματα που αφορούν στο δικό σας χαρτοφυλάκιο. Καλή σας ημέρα. Καλό δρόμο.
1: Να είστε καλά.

0: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: There's always two sides to every story.

Ο Αντώνης Σαπίνος σε πιο αγαπησιάρικη διάθεση στο τελευταίο ημίωρο μιας δίωρης συζήτηση που ξεκινάει κάθε πρωί από τις 8 και ολοκληρώνεται στις 10 εδώ στο Κρέτα Ουάν 102,3. Και δεν είναι και κοντά στο Αγίου Βαλεντίνου αυτό το πράγμα που σου συμβαίνει σήμερα, έτσι, να σε βοηθήσουμε λίγο, να ενισχύσουμε ό,τι μπορεί ο καθένας. Τι βλέπεις εκεί, στα ματίνα και σήμερα, μάλιστα. Να τις το πούμε κάποια στιγμή της γυναίκας. Ξέρω ότι έχει θαυμαστές σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, 34 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε περιγράφοντας και συζητώντας για εκείνα που συμβαίνουν ή εκείνα που πρόκειται να συμβούν, και η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολλά. Κοιτώντας τώρα τις ειδήσεις, βλέπω την επιστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στην φυλακή μετά και από την απόφαση ανέρεσης του Αρείου Πάγου για την αποφυλάκησή του. Οι περισσότεροι, με κάποιες εξαιρέσεις, είπαν ότι προφανώς και αυτό ήταν το οποίο έπρεπε να γίνει. Ένας άνθρωπος που αφαίρεσε τις ζωές πολλών αθώων ανθρώπων επειδή υπερασπιζόταν το δικαίωμά τους να ζούμε στη δημοκρατία, προφανώς και ανήκει στις φυλακές και όχι να κυκλοφορεί έξω ελεύθερος στον κόσμο, ειδικά όταν μιλάμε για έναν από τους βασικούς εγκεφάλους μιας τρομοκρατικής οργάνωσης που άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα στον τόπο μας, και αναφέρομαι στη 17 Νοέμβρη. Πραγματικά απορώ με την Ελένη Κρήτα που έγραψε όλο αυτό το κατεβατό, υπερασπιζόμενη τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, λέγοντας ότι η φωτογραφία, λέει, του να βλέπουμε έναν άνθρωπο 82 ετών να επιστρέφει στη φυλακή, η εικόνα αυτή φανερώνει την πλήρη επικράτηση του πολιτικού ρεβασισμού απέναντι στο κράτος δικαίου. Νομίζω ότι πολλές φορές στον δημόσιο λόγο ξεπερνώνται πάρα πολλά όρια, και αυτό είναι πολύ προσωπική μου άποψη, αλλά ήθελα να το πω γιατί διάβασα το κατεβατό της. Κατά καιρούς εμένα μ' άρεσαν τα γραφόμενα της Έλενας Ακρίτα. Τα τελευταία χρόνια που έχει χαθεί αυτό το όριο του πώς κινείται ο δημόσιος λόγος, πραγματικά με αυτό το λιβελογράφημα το τελευταίο το δικό της μένω άφωνη. Μένω άναυδη. Δηλαδή, η Ακρίτα συγκλονίστηκε με την εικόνα ενός 82χρονου που επιστρέφει στη φυλακή, αλλά δεν συγκλονίστηκε με τα νεκρά κορμιά και τα διαμελισμένα ανθρώπων που έπεφταν νεκροί είτε από πυροβολισμούς είτε από εκρήξεις βομβών. Αυτό δεν την είχε συγκλονίσει προφανώς. Τη συγκλόνισε περισσότερο η εικόνα ενός τρομοκράτη που ευτυχώς έφτασε στα χέρια της δικαιοσύνης και του απονεμήθηκε η δικαιοσύνη. Αυτό πληρώνει τις επιλογές, τις πράξεις του, και βρέθηκε αντιμέτωπος και υπόλογος απέναντι στην ίδια τη δικαιοσύνη. Νομίζω ότι αυτό ήταν από τα πιο ακραία που θα μπορούσα να διαβάσω από τον λόγο της Έλενας Ακρίτας, και αν κάποιος έτσι είναι και κοντά στο περιβάλλον της, καλό είναι να δει και τι πραγματικά της συμβαίνει, γιατί αυτό ξεπέρασε κάθε όριο. Τώρα, στα τοπικά υπάρχει αυτό το θρίλερ στα Χανιά με την εξαφάνιση της 45χρονης γυναίκας από το βαρύ Πετροχανίων. 16 μέρες έχουν χαθεί τα ίχνη της. Από 30 Μαΐου έχει εξαφανιστεί αυτή η γυναίκα, η οποία, παρόλο που έχει δοθεί και silver alert και οι αρχές έχουν κινητοποιηθεί και την αναζητούν, έως σήμερα δεν είναι εφικτό να την εντοπίσουν. Από τα περίεργα της υπόθεσης, γιατί οι άνθρωποι δεν εξαφανίζονται έτσι, είναι ότι η εξαφάνισή της δηλώθηκε 7 μέρες μετά από συγγενικό της πρόσωπο, από τον αδερφό της. Ο ίδιος επικαλείται λόγους υγείας και ότι νοσηλευόταν σε νοσοκομείο, οπότε αφενός δεν είχε επικοινωνήσει μαζί της, δεν είχε ανησυχήσει, και αφετέρου όταν συνειδητοποίησε ότι έχει μέρες να λάβει νέα της, δεν ήταν αυτό εφικτό, λέει ο ίδιος, να προχωρήσει στην δήλωση εξαφάνισή της σε κάποιο αστυνομικό τμήμα. Οι έρευνες ξεκίνησαν αργά και αποδεικνύουν, έχουν στοιχεία, ότι μέχρι αυτήν την ώρα η τελευταία φορά που εντοπίστηκε σήμα από το κινητό της ήταν κοντά στην περιοχή της Αγιάς. Από τότε δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν. Η γυναίκα είχε πάει σε ένα χώρο προκειμένου να πληρώσει ένα εργάτη που εκτελούσε εργασίες στο σπίτι της, έκανε μία αυτοψία μετά σε ένα σπίτι που ενοίκιαζε και προχώρησε προς μία στάση λεωφορείου για να κατευθυνθεί προς τα Χανιά και στην εργασία της. Από αυτό το σημείο και εντεύθεν τα ίχνη της εξαφανίζονται. Τι μπορεί να
κρύβεται πίσω από αυτό, να έχει πέσει θύμα επίθεσης, ατυχήματος, να θέλησε ίδια να εξαφανιστεί και να ήταν μια προσωπική της επιλογή και απόφαση. Υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε ότι ενδεχομένως να έχει πέσει θύμα δολοφονίας. Η ελληνική αστυνομία προσπαθεί να συλλέξει στοιχεία και από κάμερες στην περιοχή και από το Βαρυπέτρο και από την Αγιά, για να έχει έτσι την χαρτογράφηση της πορείας της. Αναμένονται και τα επίσημα στοιχεία της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας για να δοθεί με ακρίβεια το γεωγραφικό στίγμα που τελευταία φορά εξέπεμψε σήμα το κινητό της, το οποίο κάποιος το έκλεισε. Έκλεισε από μόνο του, ξεφόρτισε, το κλείσε ίδια για να εξαφανιστεί. Αυτά είναι ερωτήματα που περιμένουν να δοθούν απαντήσεις, διότι όταν δοθεί το τελευταίο

ήταν στην καθημερινότητά της, το γεγονός ότι αγνοείται από τις 31 Μαΐου είναι ένα θέμα και βεβαίως ελπίζουμε να μην γίνει μεγαλύτερο όταν απαντηθούν όλα τα ερωτήματα για το πού βρίσκεται αυτή η γυναίκα, αν έχει εξαφανιστεί εκουσίως ή αν κάποιος της στέρισε τη ζωή βία.

Εγώ πάντως από τις ειδήσεις που ξεχωρίζω και εδώ στο τοπικό επίπεδο είναι μια καλή είδηση που δεν θα έπρεπε να ήταν είδηση αλλά γίνεται είδηση. Διότι θα έπρεπε σε κάποιες περιπτώσεις να υπάρχουν διαφορετικές νομοθετικές ρυθμίσεις και τα πράγματα να κυλούν διαφορετικά. Δεν ξέρω αν περιέπεσε στην αντίληψή σας τις τελευταίες ημέρες μία είδηση που αφορούσε μία πολύτεκνη οικογένεια και μία μητέρα η οποία από το Ηράκλειο ήταν, είχε κάνει τις απαραίτητες αιτήσεις για επίδομα ακουστικών βαρικοΐας του παιδιού της. Τα χρήματα αυτά, το επίδομα αυτό έφτασε, όμως λόγω του κατασχεμένου του λογαριασμού από οικονομικά χρέη δεν μπορούσε να φτάσει στα δικά της χέρια. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποκτήσει το 9χρονο παιδί ακουστικά βαρικοΐας που θα έκαναν τη ζωή του καλύτερη. Η οικονομική ενίσχυση προβλέπεται από το κράτος. Υπάρχει μια χρηματοδότηση. Και βεβαίως ποτέ δεν επαρκεί, χρειάζεται να συμπληρωθούν και άλλα χρήματα. Τα ακουστικά βαρικοΐας, όσο πιο σύγχρονα και εξελιγμένα είναι, μπορούν να φτάσουν και σε μυθικά ποσά, αλλά λέμε ότι καλύπτουν το μέσο όρο. Αυτό το μέσο όρο, η γυναίκα αυτή, με το γεγονός ότι είχε κατασχεμένο λογαριασμό, δεν μπορούσε να τα αποκτήσει. Μέχρι 1200 είναι το κατάσχετο. Με τα νεότερα που λέγαμε και εδώ τις προηγούμενες ημέρες, θα πάει στα 1600 με νέα νομοθετική ρύθμιση από Ιούλιο. Και πάλι όμως τα χρήματα είχαν φτάσει, δεν μπορούσε να τα ξεκλειδώσει. Είχε γίνει θέμα να τα πάρει, να τα σηκώσει. Είχε γίνει θέμα στα τοπικά μέσα. Και ο Κυριάκος Πιερακάκης, διαβάζω εδώ, ότι το έμαθε, ασχολήθηκε προσωπικά με το θέμα, την πήρε μάλιστα και τηλέφωνο. Και της μίλησε, την εντόπισε και της μίλησε, λέγοντάς της ότι θα λυθεί το δικό της ζήτημα και ότι σύντομα, την επόμενη κιόλας εβδομάδα, νομοθετείται μια ρύθμιση έτσι ώστε να μην γίνεται κατάσχεση από την εφορία για το ποσό που δίνεται για τα ακουστικά. Είναι ένα επίδομα, διαβάζω εδώ πιο ειδικά, περίπου 1500 ευρώ είναι. Και αυτό το επίδομα είναι απαραίτητο για αυτά τα παιδιά προκειμένου να μπορέσουν να έχουν μια ισότιμη πρόσβαση στην κοινωνία του ήχου, μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα. Είναι πολλές περιπτώσεις συμπολιτών μας, είναι ένας μεγάλος αριθμός αυτών που έχουν οφειλές προς το δημόσιο. Είναι όμως και πάρα πολλές περιπτώσεις συμπολιτών μας που δεν τις έχουν, είτε επειδή είναι ασυνεπείς είτε είναι παταχτζίδες, αλλά γιατί η κατάσταση που ορίζει τη δική τους πραγματικότητα δεν τους επιτρέπει με συνέπεια να ακολουθήσουν αυτές τις υποχρεώσεις. Τέτοια ήταν η περίπτωση της πολύτεκνης μητέρας, η οποία για να βρει λύση υποχρεώθηκε να καταγγείλει το πρόβλημά της. Νομίζω ότι στην κυβέρνηση θα πρέπει να το δούνε πολύ πιο διευρυμένα. Υπάρχουν πάρα πολλές κοινωνικές παροχές που δυστυχώς λόγω εκκρεμωτήτων οικονομικών δεν φτάνουν ποτέ στα χέρια των δικαιούχων. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που χρειάζονται πάρα πολύ αυτά τα χρήματα. Όμως το γεγονός ότι οι κοινωνικές παροχές δεν διασυνδέονται με τις φορολογικές διαδικασίες δημιουργεί προβλήματα. Μακάρι η δημοσιοποίηση αυτού του προβλήματος του 9χρονου παιδιού από το Ηράκλειο να ανοίξει ένα δρόμο ευρύτερα και όχι μόνο λόγω των ακουστικών σε ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη. Τους δίνεται αυτό το βοήθημα από την ελληνική κυβέρνηση και αυτό είναι το φοβερό, αλλά δεν μπορεί να φτάσει στα χέρια της γιατί παραμένει κατασχεμένο λόγω οικονομικών εκκρεμωτήτων από την εφορία.

Δεν είναι μόνο ο Θάνος Πλεύρης που σήμερα φτάνει στο Ηράκλειο, υπουργός μετανάστευσης στα Χανιά. Έχουμε και τον υφυπουργό υποδομών και μεταφορών, ο οποίος θα βρεθεί αυτός στο Ηράκλειο και από εκεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα και όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, με συνοδεία του Περιφερειάρχη Κρήτης, του Σταύρου του Αρναουτάκη, θα επιχειρήσουν αυτοψία και επιθεώρηση σε εργοτάξιο του νέου βόρειου οδικού αξονα της Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Μετά την επίσκεψη εκεί, αναμένεται να ακολουθήσει σύσκεψη εδώ στο Ηράκλειο, στην περιφέρεια Κρήτης, βάζοντας στην ατζέντα τόσο την πρόοδο των εργασιών, τα επόμενα στάδια του έργου, ζητήματα που σχετίζονται με το συνολικό σχεδιασμό του ΒΟΑΚ. Προφανώς και είναι μια επίσκεψη με ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτήρα, με το δεδομένο ότι γίνεται και μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο με τόσα έργα, ο ΒΟΑΚ είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και οι τοπικοί φορείς και η κοινωνία θεωρούν ότι το έργο είναι καθοριστικής σημασίας για την οδική ασφάλεια και βεβαίως ζητούν όμως να υπάρχει και μια καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τη ροή των εργασιών. Όλα αυτά σήμερα θα τεθούν επιτάπητος μαζί με τον υφυπουργό, τον κύριο Ταχιάου, ο οποίος είναι γνωστό ότι έχει ασχοληθεί σοβαρά με το έργο εδώ και πάρα πολύ καιρό και με τεχνικά ζητήματα και πιο ιδιαίτερα από τα γενικά. Αναμένεται μετά και την αυτοψία να γίνει σύσκεψη στην περιφέρεια και εκεί ενδεχομένως ακούσουμε και νεότερες ειδήσεις. Τώρα, από την άλλη, τα λέμε από τις 8 το πρωί, στην Δυτική Κρήτη ο Θάνος Πλεύρης προφανώς νιώθηκε καλύτερα εκεί από το να έρθει προς την Ανατολική. Από τη Δυτική Κρήτη θα στείλει, λέει, ένα μήνυμα και θα μας πει ότι είδατε τι καλά που έχουν γίνει όλα στα Χανιά, στην Αγιά, ετοιμάζεται να λειτουργήσει εκεί ο χώρος, κάντε το και εσείς στο Ηράκλειο για να τελειώνει αυτό το σύριαλ. Είναι πολλοί οι οποίοι λένε ότι θα έπρεπε σε αυτό το κρίσιμο σημείο ο Θάνος Πλεύρης, καλώς ξεκινάει την επίσκεψή του από τα Χανιά για να δει πως εκεί εξελίσσονται οι εργασίες στην Αγία, παρόλο που λένε οι λιμενικοί ότι η Αγία, αφού είναι ένα οργανωμένο πλέον κέντρο και μια οργανωμένη δομή, θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως βοηθητικό εργαλείο στην αντιμετώπιση αυτών των ροών και στο Ηράκλειο και να μην δίνονται σήματα, δηλαδή στις μεταφορές να πρέπει οι λιμενικοί να ταξιδεύουν μέχρι την ΚΟ ή τη ΣΑΜΟ για 100-200 άτομα, αν οι δομές της Αθήνας είναι γεμάτες και δεν μπορούν να δεχτούν άλλα. Θα ήταν προτιμότερο να ταξίδι 2 ροών οδικό και να πηγαίνουν στην Αγία και από εκεί να αποχωρούν, παρά να ταξιδεύουν 2 μέρες για να φτάσουν στη ΣΑΜΟ και να μεταφέρουν εκεί μετανάστες. Δεν είναι μια εύκολη συζήτηση, διότι προφανώς και στα Χανιά δεν θέλουν να υπάρξει αυτή η οριστικοποίηση της δομής ως κεντρικής δομής και γι' αυτό υπάρχουν και σχετικές καθυστερήσεις, πολιτικές οι σκοπιμότητες και όχι μόνο. Ωστόσο, εκεί θα είναι σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης. Εδώ στο Ηράκλειο εξακολουθούν να ψάχνουν, εξακολουθούν να αναζητούν άλλες λύσεις, παρόλο που τα τελευταία 24 ώρα παίζει πολύ δυνατά το θέμα που ο ίδιος ο Σταύρος Αρναουτάκης έχει πει δημόσια, ότι δηλαδή έχει δύο σημεία που φαίνεται αυτή την ώρα, δύο πιθανές περιοχές που φαίνεται αυτή την ώρα να καταλήγουν τόσο τοπικά όσο και σε κεντρικό επίπεδο για το που μπορεί να γίνει αυτή η δομή. Τώρα, μπορεί να είναι μέσα στο Ηράκλειο, ενώ στην Περιφερειακή Ενότητα, μπορεί να είναι εκτός, να είναι σε κάποιο άλλο νομό. Αυτοί που είπαν ότι έχουν την πληροφορία γνωρίζουν περισσότερο. Πάντως από χθες το βράδυ κυκλοφορούν αυτά τα δύο σημεία και όταν το μαθαίνει πάνω από ένα, τότε πάβει να είναι και μυστικό, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, για να δούμε ακόμα ένα μπαλάκι πικ-πονγκ να εξελίσσεται. Εγώ θεωρώ ότι είναι θέμα ωρών αυτά τα σημεία να ανακοινωθούν, να διαρρεύσουν και να έχουμε ένα νέο κύκλο παλινοδιών. Είδαμε.

Από την άλλη, κοιτάμε και πώς εξελίσσεται η συζήτηση για τη συμφωνία που καταρχήν έχουμε, αυτό δεν θέλω να το ξεχάσετε, την έχουμε από το βράδυ που γιόρταζε με αυτόν τον παράδοξο τρόπο ο Ντόναλντ Τραμπ τα γενέθλιά του. Νομίζω ότι πιο κίτσα ερωτασμό δεν πρέπει να έχω ξαναδεί. Δεν πάνε σε πλανητάρχες αν αυτό δεν το έχεις σβήσει μέσα σου, ό,τι και να κάνεις. Η Μαρία φεύγει από το χωριό, αλλά το χωριό δεν φεύγει από τη Μαρία. Δεν ήταν καθόλου ωραίο όλο αυτό το πράγμα που είδαμε έξω από το Λευκό Οίκο, με αγώνες, με wrestling, με πάλι. Ατυχέστατη επιλογή, θα μου πεις αυτό είναι. Τι περίμενες δηλαδή, απαγγελία του Μίλαν Κούντερα? Προφανώς όχι, αλλά επειδή συνέπεφτε και με την επέτειο ανεξαρτησίας και της δημιουργίας της, του πολιτεύματος της Αμερικής, περίμενα κάτι πολύ πιο ουσιαστικό, βαθιά πιο πολιτικό, ενωτικό. Τίποτα από δάφτα δεν είδαμε. Αγώνες πάλις είδαν εκείνοι οι οποίοι γιόρτασαν τον Ντόναλντ Τραμπ έξω από το Λευκό Οίκο, μέσα σε κελιά, κλουβιά, τάδες βρε. Τραγικά, ε. Θες να κάνεις, πας 80 χρονών να κάνεις τη γενέθλια. Ασόπα. Το μόνο που, άμα είσαι στη Μελάνια, θα βάλεις όλους να παλεύουν μέσα στο κουτί. Σόπα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εμείς κοιτάμε με αγωνία από την λίγες ώρες πριν που ανακοινώθηκε ότι έχουμε αυτή την καταρχήν συμφωνία, πώς θα πάμε μέχρι την Παρασκευή. Εγώ σας το είπα και χθες. Ωραία ιδέα η Παρασκευή και η Ζυρίχη να πάνε υπογράψουν, αλλά είναι πολύ μακριά, αδερφέ. Και κάθε ώρα που περνάει βάζει και νεότερα δεδομένα στη συζήτηση. Δηλαδή τώρα υπάρχουν, λέει, εσωτερικές διαφωνίες στον Λευκό Οίκο σχετικά με το πώς κλείνει αυτός ο πόλεμος που ξεκίνησε έτσι όπως ξεκίνησε, πήγε όπως πήγε και τελειώνει όπως τελειώνει. Νομίζω ότι αν έγραφε κάποιος ένα ιστορικό βιβλίο θα λέει γι' αυτό. Έγινε όπως έγινε και τελείωσε όπως τελείωσε. Υπάρχουν στοιχεία αυτή την ώρα που λένε ότι υπάρχουν και αφιβολίες από το Ιράν να προχωρήσουν στις μετέπειτα απαραίτητες πυρηνικές παραχωρήσεις. Θυμίζω ότι γι' αυτό ξεκίνησε ο πόλεμος, για να μην αποκτήσουν πυρηνικά στο Ιράν. Υπάρχει ένας σκεπτικισμός για το μνημόνιο κατανόησης που συμφωνήθηκε με την Τεχεράνη και διάφορες εκτιμήσεις. Αυτό που κοιτάει η Φίλιος και κυρίως όσοι θίγονται και είναι πιο κοντά από τα πυρά αυτού του πολέμου σε διάφορα επίπεδα είναι να φτάσουμε στη Ζυρίχη. Είναι να υπογραφεί η συμφωνία. Τώρα το ποιος παίρνει περισσότερα και το ποιος παίρνει λιγότερα είναι ένα ζήτημα πολιτικής ανάλυσης και ακαδημαϊκών που μπορούν να το προσεγγίσουν πολύ πιο σοβαρά. Όλοι εμείς, εν πάση περιπτώσει, που δεν θα θέλαμε να εντρυφήσουμε πολύ ίσως και να μην μπορούμε, κρίνουμε πως ήταν ένας ανέτιος πόλεμος που ξεκίνησε χωρίς να έχουν εκτιμηθεί σωστά όλοι οι παράμετροι και που τελειώνει χωρίς να έχει ένα σαφέστατο αποτέλεσμα. Παρά μονάχα για εκείνον που το ξεκίνησε και ξέρει καλά αυτός πώς να κεφαλοποιήσει αυτή την κατάσταση εις όφελός του. Οι υπόλοιποι απλώς πληρώσαμε τα σπασμένα. Λοιπόν, αυτό ήτανε, δεν έχει άλλο. Αύριο πάλι στις 8 θα τα ξαναπούμε. Α, όχι, αύριο δεν θα τα ξαναπούμε στις 8. Αύριο θα έχουμε ένα μικρό κενό. Την Πέμπτη θα τα ξαναπούμε στις 8. Μέχρι τότε, να είστε καλά.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στα Χανιά σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης θα επισκεφτεί τη Δομή Φιλοξενίας της Αγιάς και στη συνέχεια θα συμμετάσχει σε σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια για το μεταναστευτικό. Στο Λασίθι μεταβαίνει ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος για αυτοψία στο εργοτάξιο του νέου βόρειου οδικού άξονα Κρήτη στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Το κατόφλι του ανακριτή περνά σήμερα ο παππούς του 18 μηνών Βρέφους που άφησε την τελευταία του πνοή στο Παγνί σε μια υπόθεση που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία της Κρήτης. Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή το νέο μεικτό σύστημα καθαριότητας στο Δήμο Ηρακλείου, το οποίο περιλαμβάνει κοινή δράση ιδιώτικη υπηρεσίας καθαριότητας. Στα χέρια της αστυνομίας 44χρονος, ο οποίος έκλεβε τσάντες από την περιοχή της Αμουδάρας Ηρακλείου. Αμύωτη παραμένει η αγωνία για την τύχη της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της. Λήξη του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικά πλοία πέρασαν τη ζώνη επιτήρησης. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα One 102,3.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
8: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
12: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram smph construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη. Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
8: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Μεγάλη φράση το «για πάντα», Αντώνη. Σήμερα βλέπω σε πιάσε από νωρίς η ερωτική σου διάθεση. Συνήθως σε πιάνει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Κρέτα One 102,3 φίλες και φίλοι. Αντώνης Σαπίνος στη μουσική επιλογή όπως ακούτε και στη ρύθμιση του ήχου. Μανώλης Σουρουνάκης φροντίζει και σήμερα την εικόνα μας, ενώ στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Γιάννης Ραψομανίκης. Εδώ είμαστε και σήμερα φίλες και φίλοι, είναι 3η 16 Ιουνίου, είναι μόλις 10 λεπτά και θα πάμε μαζί για την επόμενη ώρα μέχρι και τις 11. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα η σημερινή, έχουμε αποβάσεις δύο κυβερνητικών στελεχών, δύο υπουργών και συγκεκριμένα τον Νίκο Ταχιάο, ο οποίος επισκέφτεται την Ανατολική Κρήτη και προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία στο βόρειο αδικό άξονα Κρήτης στην περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου, ενώ αναμένεται να πραγματοποιήσει και μία σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης το μεσημέρι στις 3. Εντάξει, πιο εύκολο είναι το έργο του Νίκου Ταχιάου. Ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, ειδικά στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, κινείται με γοργούς ρυθμούς. Σε αντίθεση βέβαια με το έργο που έχει ο έτερος υπουργός, ο οποίος επισκέπτεται τη Δυτική Κρήτη, και αναφέρουμε βεβαίως στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, ο οποίος θα βρεθεί σήμερα στα Χανιά. Και βεβαίως σε μια περίοδο όπου η Κρήτη ταλανίζεται από τις συνεχόμενες και ραγδαίες μεταναστευτικές ροές και η Ανατολική Κρήτη, περισσότερο από τη Δυτική, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου επιλέγει, ενώ υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα, επιλέγει να επισκεφθεί τα Χανιά. Για να είμαι ειλικρινής, Αντώνη και Μανώλη, και εγώ τα Χανιά θα επέλεγα. Είναι πιο safe προορισμός από ότι το Ηράκλειο αυτή την περίοδο. Και αναφέρομαι βεβαίως στο ζήτημα των δομών προσωρινής φύλαξης μεταναστών, φίλες και φίλοι, όπου στα Χανιά ήδη έχει βρεθεί και είναι υποκατασκευή, ολοκληρώνονται σχεδόν οι εργασίες για τη δομή φιλοξενίας στην Αγιά, σε αντίθεση βεβαίως με το Ηράκλειο, όπου ακόμα δεν έχει βρεθεί ο χώρος εκείνος ο οποίος θα φιλοξενήσει τη δομή. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ στο Κρέτα One 102,3. Στο Ηράκλειο η ασυνεννοησία που υπάρχει μεταξύ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι άλλαξαν τα τελευταία χρόνια 4 υπουργοί στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Και βεβαίως η αφωνία από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως του πρώτου βαθμού και του μεγαλύτερου δήμου της περιφερειακής ενότητας, του Δήμου Ηρακλείου, που ουσιαστικά θα μπορούσε να υποδείξει το χώρο εκείνο που θα μπορούσε να γίνει η συγκεκριμένη δομή. Ξέρετε, το ζήτημα δεν είναι αν χρειάζεται ή όχι δομή το Ηράκλειο. Όλοι συνενούν, όλοι οι αυτοδιοικητικοί πρώτου, δευτέρου βαθμού, όλοι οι εκπρόσωποι της πολιτείας συντεταγμένα δηλώνουν ότι απαιτείται να δημιουργηθεί δομή προσωρινής, το επαναλαμβάνω, φύλαξης μεταναστών στο Ηράκλειο, οι οποίοι θα ταυτοποιούνται και μέσα σε 1-2 ημέρες θα μετακινούνται προς την Ηπειρωτική και την υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα σε κέντρα κράτησης. Σε αυτό συμφωνούν όλοι. Στο που διαφωνούν είναι βεβαίως το ζήτημα το που θα γίνει η συγκεκριμένη δομή. Κανείς δήμαρχος δεν επιθυμεί η συγκεκριμένη δομή να γίνει στα όρια, τα διοικητικά όρια του Δήμου που εκπροσωπεί, και εγώ μπορώ να το αντιληφθώ φίλες και φίλοι, οι αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες είναι μεγάλες, το είδαμε τόσο στις Μαλάδες, το είδαμε τόσο βεβαίως στο παλιό Κταίο, που εκεί ήταν σύσσωμη και η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου ευρύτερα και οι εκπρόσωποι του τουρισμού, των επιχειρήσεων, της επιχειρηματικότητας. Δεν μπορεί να γίνει μια δομή στον κατεξοχήν τουριστικό προορισμό της Κρήτης αλλά και της χώρας, στο Δήμο Χερσονήσου. Επομένως, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου επιλέγει να επισκεφθεί τα Χανιά, εκεί που είναι λιμένα τα ζητήματα του χώρου, της χωροθέτησης της δομής. Ολοκληρώνεται, όπως σας είπα, και η δομή στην Αγιά. Ωστόσο, όπως λένε οι δικές μας πηγές, φίλες και φίλοι, και κρατήστε το αυτό, ακόμα και αν ολοκληρωθεί η δομή προσωρινής φύλαξης μεταναστών στην Αγιά, αν δεν δημιουργηθεί η δομή στο Ηράκλειο, τότε είναι πολύ πιθανό να δούμε να μην λειτουργεί ούτε η δομή στα Χανιά στην Αγιά. Και γιατί αυτό? Γιατί, όπως μας μετέφεραν έμπειρες πηγές που βρίσκονται στον αυτοδιοικητικό χώρο και όχι μόνο, σε περίπτωση που υπάρχει δομή στα Χανιά, δεν υπάρχει στο Ηράκλειο και αποβιβαστούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου μετανάστες, τότε θα πρέπει να μεταφερθούν στην κοντινότερη δομή που υπάρχει πανελλαδικά. Ποια θα είναι αυτή λοιπόν? Η Αγιά στα Χανιά. Θα μπορέσει να αντέξει όλο το βάρος των μεταναστευτικών ροών στο νησί? Ρητορικό το ερώτημα. Περνάμε όμως, φίλες και φίλοι, σε ένα άλλο θέμα, πάλι τοπικά, καθώς στους δρόμους βγαίνουν οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ στην Ανατολική Κρήτη, συμμετέχοντας βεβαίως στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη, με αιχμή του δόρατος και των διεκδικήσεών τους, βεβαίως, όπως ισχύει και σε όλο το δημόσιο τομέα, θα έλεγα, την υποστελέχωση, τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας. Την ώρα μάλιστα που θα θυμάστε βεβαίως και την περίπτωση στα δικαστήρια στην Αττική, όπου διακυβεύεται και η ασφάλεια των εργαζομένων μέσα σε ένα τόσο ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΦΚΑ της Ανατολικής Κρήτης, κύριος Μάνος Παπαντονάκης, για να μας περιγράψει ο ίδιος την κατάσταση που επικρατεί στον μεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα της χώρας, αλλά και βεβαίως ποια είναι τα αιτήματα των εργαζομένων. Κύριε Παπαντονάκη, καλή σας ημέρα.
1: Κύριε Ραψομανίκη, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και το βήμα που μας δίνετε. Ξεκινώντας, αν θέλετε, μια μικρή προσθήκη σε αυτό που αναφέρατε μόλις, σχετικά με το περιστατικό στα δικαστήρια. Ξεκίνησε εκείνη τη μέρα το περιστατικό από τον ΕΦΚΑ, τον ΕΦΚΑ του Κεραμικού.
0: Σωστό.
1: Ένα υποκατάστημα που υπηρετούν προφανώς συνάδελφοι άξιοι και που κάθε μέρα δίνουν τον αγώνα για να εξυπηρετήσουν τους συναλλασσόμενους. Και δυστυχώς εκείνη την μέρα δεν είχαμε, ευτυχώς μάλλον δεν είχαμε θύματα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι δυστυχώς η κατάληξη ήταν να ασφαλισμένος να απειλήσει και να πυροβολήσει με καραμπίνα συνάδελφο.
0: Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, οι συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι ακραίες, είναι μεμονωμένες. Ωστόσο, κύριε Παπαντονάκη, επιτρέψτε μου και από τη δική μου έτσι εμπειρία και γνώση που μπορώ να έχω για ακόμα και για το Ηράκλειο και πώς λειτουργεί ο ΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή, και θα έλεγα βασικά όχι αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 15 χρόνια με την οικονομική κρίση και την υποστελέχωση που επικρατεί στον ασφαλιστικό φορέα, οι συνθήκες όντως είναι ιδιαίτερα δύσκολες, και θα μας πείτε βέβαια εσείς καλύτερα, φτάνετε στο σημείο εσείς να απολογίστε, αν όχι να το πω πολύ απλά, να τσακώνεστε με τους ασφαλισμένους για τις υπηρεσίες που παρέχει ο ασφαλιστικός φορέας?
1: Οι πολίτες και οι ασφαλισμένοι ειδικότερα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, εφόσον έρχονται στην υπηρεσία μας να εξυπηρετηθούν, προφανώς εμάς βλέπουν στην πρώτη γραμμή. Mm-hmm. Εμείς πρέπει να απολογηθούμε για τις όποιες καθυστερήσεις, είτε φταίμε εμείς οι ίδιοι, γιατί πολλές φορές δεν μπορούμε να το κρύψουμε, έτσι κολυσιεργούμε, είτε μας έχει η διοίκηση δημιουργήσει κάποια προσκόμματα. Όπως πολύ σωστά είπατε, κύριε Ραψομανίκη, τα τελευταία χρόνια η υποστελέχωση είναι τραγική. Πανελλαδικά μπορώ να σας πω, ναι, ότι υπάρχουν 2.000 κενές οργανικές θέσεις. Προσπαθεί, τουλάχιστον έτσι δηλώνει η διοίκηση, να στελεχώσει τις υπηρεσίες μας. Με το σταγονόμετρο όμως προκυρήσονται διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ, mm-hmm, που δυστυχώς δεν δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον οι υποψήφοι. Και αν υπάρξουν και θέσεις στον ίδιο διαγωνισμό σε άλλους φορείς, σίγουρα προτιμούν άλλους φορείς από το να έρθουν στο δικό μας φορέα. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες, είναι ένα από τα βασικά αιτήματα.
0: Μάλιστα.
1: Που προτάσουμε στην αυριανή 24ωρη απεργία, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς νωρίτερα. Και όχι μόνο λόγω των οικονομικών δυσκολιών που περνούν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, θα λέγαμε, και όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας τα τελευταία χρόνια, πολύ περισσότερο και στο δικό μας φορέα η κατάσταση δυστυχώς ολοένα και δυσκολεύει καθώς περνάνε τα χρόνια. Σαν να μην έφτανε μόνο η οικονομική δυσκολία, στην οποία λείπει, προστίθεται και η απώλεια του 13ου-14ου μισθού, όπως πολύ καλά γνωρίζουν και οι ακροατές μας. Διαμαρτυρόμαστε επίσης για τις συνθήκες εργασίας.
0: Μάλιστα.
1: Διαμαρτυρόμαστε για την ελλειπή εκπαίδευση που έχουμε το τελευταίο διάστημα με την έναρξη λειτουργίας του νέου πληροφοριακού συστήματος. Όπως αρχικά αναφερθήκατε κι εσείς, σχετικά με την ασφάλεια που επικρατεί και την ανασφάλεια μάλλον που επικρατεί στα υποκαταστήματα, γιατί ξέρετε, με αφορμή εκείνο το περιστατικό πήραν πολύ θάρρος ασφαλισμένοι και νόμιζαν ότι ίσως μπορούν εύκολα να εξυπηρετηθούν απειλώντας συναδέλφους ή πολλές φορές, ας πούμε, και χειροδικώντας εις βάρος μας.
0: Έχουμε δηλαδή και στο Ηράκλειο τέτοια περιστατικά, κύριε Παπαντονάκη, καθημερινά?
1: Έχουμε, κοιτάξτε, βιοπραγίες στο Ηράκλειο δεν έχουν καταγραφεί ακόμα. Ωστόσο, περιστατικά λεκτικής βίας, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν. Υπάρχουν σε καθημερινή βάση, δυστυχώς. Και είναι και το καμπανάκι αυτό που ήχησε τον προηγούμενο μήνα με το περιστατικό στην Αθήνα. Ενεργοποίησε επιτέλους τη διοίκηση να λάβει μέτρα ασφάλειας, να διενεργήσει κάποιο διαγωνισμό για ιδιωτική φύλαξη σε υποκαταστήματα. Και τονίζω το ιδιωτική φύλαξη, γιατί όπως θα πούμε και παρακάτω, παρατηρούμε ότι ένα-ένα κομμάτι εκποιείται δυστυχώς και παραδίδεται στον ιδιωτικό τομέα.
0: Μάλιστα. Και κύριε ναι, ολοκληρώστε τη σκέψη
1: σας. Αν θέλετε να κάνω μια σύνδεση με το επόμενο αίτημα το οποίο υπάρχει για την αυριανή μας απεργία, σχετίζεται με την εχώρηση αρμοδιοτήτων και διοικητικών πράξεων σε πιστοποιημένους ιδιώτες. Δηλαδή, θα μπορεί κάποιος ιδιώτης, είτε είναι λογιστής είτε είναι δικηγόρος, δεν έχει σημασία η ιδιότητα, αρκεί να έχει πιστοποιηθεί από τον φορέα μας μέσω κάποιας διαδικασίας προφανώς, για να μπορεί να πάρει ένα κομμάτι της δουλειάς μας, και αυτό έρχεται προφανώς εις βάρος λειτουργίας των συναδέλφων, γιατί φανταστείτε ότι από αυτά που θα διεκπεραιώνει ο κάθε ιδιώτης, εμείς θα πρέπει να ελέγχουμε σε ένα ποσοστό για να δούμε ότι όντως το κάνει σωστά. Άρα λοιπόν προστίθεται, θα λέγαμε, ακόμη ένα βάρος, ακόμη μία δραστηριότητα στην καθημερινή συναλλαγή που έχουν οι συνάδελφοι, και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα αναμένεται να δημιουργήσει εκ νέου αλυσιδωτά προβλήματα.
0: Κύριε Παπαντονάκη, σε ποιο σκέλος της λειτουργίας του ΕΦΚΑ, όπως είπατε, εκποιούνται δραστηριότητες? Για παράδειγμα, στις εκκρεμείς συντάξεις, σε ποιες αρμοδιότητες μπορούν να αναλάβουν και οι ιδιώτες μέρος του έργου του ΕΦΚΑ?
1: Στις συντάξεις, εδώ και 5 χρόνια περίπου, ισχύει αυτό το καθεστώς. Δηλαδή, υπάρχουν πιστοποιημένοι ιδιώτες οι οποίοι αναλαμβάνουν την εκπόνηση, την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων. Άρα λοιπόν αυτό
0: και
1: το
0: έχουμε δει διαφορά, κύριε Παπαντονάκη,
1: είναι πολύ σωστή η παρατήρηση.
0: Στην εκτέλεση δηλαδή των αποφάσεων, στην έκδοση.
1: Όχι, όχι. Η επιτάχυνση έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων υπάρχει, δεν έχει προέλθει όμως από αυτή τη διαδικασία με τους πιστοποιημένους ιδιώτες. Έχει υπάρξει γιατί έχει επιλέξει η διοίκηση να αυτοματοποιήσει κάποιες διαδικασίες μέσω του πληροφοριακού συστήματος, ώστε να εκδίδονται έστω και προσωρινές συνταξιοδοτικές πράξεις, για να μπορούν οι άνθρωποι να ξεκινήσουν, ας πούμε, να πληρώνονται κάποιο ποσό, μέχρι να γίνει ο έλεγχος, ο ασφαλής, ο σωστός από τους συναδέλφους, και να αποδοθεί η οριστική σύνταξη στον κάθε ασφαλισμένο. Άρα λοιπόν αυτό δεν βοήθησε, και γι' αυτό λέω, κύριε Ραψομανίκη, είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Το είδαμε στην πράξη, το βλέπουμε εδώ και 5 χρόνια, ότι οι πιστοποιημένοι ιδιώτες δυστυχώς δεν βοήθησαν καθόλου στην επιτάχυνση έκδοση ταξιδιωτικών πράξεων. Άρα δεν αναμένεται προφανώς να δούμε και κάποια διαφοροποίηση και στο μετέπειτα σκέλος, έτσι.
0: Φαντάζομαι είναι από τα βασικά αιτήματα και αυτό, γιατί τα αιτήματα που θέτεται ως εργαζόμενοι δεν αφορούν βεβαίως μόνο να το πω έτσι, τα εργασιακά ζητήματα, τα αυστηρώς, τα αμιγώς εργασιακά, δηλαδή μισθούς, αλλά
1: βέβαια,
0: και τη λειτουργία, την ευρύτερη λειτουργία του οργανισμού. Επομένως φαντάζομαι ότι το θέμα των συντάξεων είναι ψηλά στην ατζέντα σας, κύριε Παπαδονάκη. Έχουμε εικόνα στην Ανατολική Κρήτη που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδονάκη, δηλαδή αναφορικά με τις εκκρεμείς συντάξεις?
1: Δεν μας έχει επιτρέψει η διοίκηση να έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία, στις εκκρεμότητες αυτές που αναφέρετε. Ωστόσο οι εκκρεμότητες αναγνωρίζουμε και ξέρουμε ότι δεν είναι πάρα πολλές ως προς την αυτοματοποίηση, ξαναλέω, των αποφάσεων, όχι ως προς την έκδοση. Δηλαδή δεν υπάρχουν εκκρεμότητες σύμφωνα με τις οποίες οι ασφαλισμένοι δεν λαμβάνουν καθόλου χρήματα. Αλλά οι εκκρεμότητες συσσωρεύονται, αν θέλετε, στην τροποποίηση των αυτοματοποιημένων αυτών συντάξεων, γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα θα πρέπει να γίνει έλεγχος από τον συνάδελφο σχετικά με τη σωστή ασφάλιση, αν έχει αποδοθεί σωστά το ποσό στον ασφαλισμένο, για να μπορέσει στο τέλος να πάρει την οριστική σύνταξή του. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Ραψομανίκη, να προσθέσω δύο ακόμη σημεία. Το πρώτο είναι ότι παρατηρείται μία πολύ μεγάλη αύξηση στις αιτήσεις δεξιοδότησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, το πρώτο τρίμηνο του 2026 έχει παρατηρηθεί μία αύξηση 21% σε σχέση με τις αιτήσεις που είχαν κατατεθεί το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι όλος αυτός ο όγκος για να διεκπαιρεωθεί από τους συναδέλφους, χωρίς να υπάρχει η επαρκή στελέχωση και χωρίς να έχει υπάρξει η επαρκής εκπαίδευση στο νέο πληροφοριακό σύστημα, φαντάζεστε το επόμενο διάστημα τι καθυστερήσει και τι προβλήματα θα δημιουργήσει, όχι μόνο στους συναδέλφους, γιατί είναι ένα ακόμη σημείο που θέλω να σταθώ, αλλά και στους ίδιους τους ασφαλισμένους. Δηλαδή εμείς τα αιτήματα τα οποία προτάσουμε στην αυριανή μας απεργία, ξέρετε, δεν αφορούν μόνο τους δικούς μας συναδέλφους, μόνο την καθημερινότητα που βιώνουμε εμείς, αλλά και την καθημερινότητα που βιώνουν οι ίδιοι ασφαλισμένοι, γιατί πραγματικά για εκείνους ερχόμαστε στην υπηρεσία, εκείνους θέλουμε να εξυπηρετήσουμε καθημερινά και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να καταλάβει και η κοινωνία ότι δεν είμαστε απέναντι, είμαστε με το μέρος και νοιαζόμαστε και θέλουμε να επιταχυνθούν όλες οι διαδικασίες τις οποίες ζητούν με διάφορες αιτήσεις τους σε διάφορα τμήματα του φορέα μας να διεκπαιρεώσουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαντονάκη, αναφορικά με την υποστελέχωση, το είπατε νωρίτερα ότι είναι 2.000 οργανικές θέσεις πανελλαδικά. Σε επίπεδο Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης, που βεβαίως εσείς εκπροσωπείτε τους εργαζομένους, η εικόνα ποια είναι?
1: Δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για τις εκενές οργανικές θέσεις, ωστόσο μπορούμε να πούμε βεβαιότητα ότι στην Ανατολική Κρήτη, ενώ υπηρετούν περίπου 170 συνάδελφοι, θα έπρεπε, υπολογίζουμε σύμφωνα και με τα στοιχεία που είχαμε πριν το μεγάλο κύμα της δεξιοδότησης τα τελευταία χρόνια, να υπηρετούν πάνω από 210-220 υπάλληλοι για να μπορούμε έτσι να έχουμε ένα ικανοποιητικό αριθμό, και ικανοποιητικό βασικά χρόνο διεκπαιρέωσης των αιτημάτων. Οποιοδήποτε αιτημάτων. Δεν αφορούν τα αιτήματα που δεχόμαστε καθημερινά μόνο τις συντάξεις. Αφορούν ασφαλισμένους του Μητρώου, αφορούν παροχές που ενδεχομένως παρατηρούνται κάποιες μικρές ευτυχώς καθυστερήσεις στην παροχή επιδομάτων. Το Μητρό μας, όπως είπα και πριν, αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες καθώς είμαστε σε μια τουριστική περιοχή και έχει ξεκινήσει ήδη η τουριστική σεζόν, άρα νέοι εργαζόμενοι οι οποίοι θέλουν να λάβουν το ΆΜΚΑ τους στον αριθμό Μητρώου τους προσέρχονται στα υποκαταστήματα, διαδικασίες δηλαδή που θα έπρεπε, όπως καταλαβαίνετε, το 2026 να γίνονται
0: αυτοματοποιημένα ηλεκτρονικά.
1: Και δυστυχώς όμως προσέρχονται ακόμη και σήμερα ουρές στα υποκαταστήματα προκειμένου να εξυπηρετηθούν.
0: Μάλιστα. Αν σας έλεγα να προτεραιοποιήσετε τα προβλήματα όπως ακριβώς διεκδικείτε στην αυριανή απεργία, επιγραμματικά πώς θα τα προτεραιοποιούσατε?
1: Το πρώτο σίγουρα έχει να κάνει, επειδή είναι πάρα πολύ επίκαιρο, το κομμάτι της εκπαίδευσης στο νέο πληροφοριακό σύστημα. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα ουσιαστικά μέτρα ασφάλειας. Το τρίτο έχει να κάνει με την υποστελέχωση. Το τέταρτο έχει να κάνει με το μισθολογικό σκέλος. Και δεν προτάσουμε τελευταίο προφανώς το μισθολογικό, αν και είναι κάτι που μας καίει πραγματικά τα τελευταία 15 περίπου χρόνια, mm-hmm. όσο δηλαδή και από τότε δηλαδή, που ξεκίνησαν τα μνημόνια, αλλά δυστυχώς έχουν προκύψει και άλλα προβλήματα, όπως αναφέραμε λίγο πριν, mm-hmm. τα οποία δυστυχώς αν δεν αντιμετωπιστούν δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε και για το μισθολογικό.
0: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο αυτό, κύριε Παπαντονάκη. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Και εγώ, κύριε Γαψομανίκη, για ακόμη μια φορά και για το βήμα που δώσατε στους εργαζόμενους του φορέα μας να αναφέρουν και να ενημερώσουν τον κόσμο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Εσείς, καλημέρα.
0: Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρουμε και την απαραίτητη ερωτική ανάσα, φαντάζομαι, Αντώνη, και επιστρέφουμε.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
7: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. 102,3 συχνότητα για όσους μας ακούτε από το ραδιόφωνο από όποιο σημείο του νομού Ηρακλείου και αν βρίσκεστε. Καμπάνα μου επισημαίνει ξανά ο Αντώνης, οπότε το αναφέρω αυτό, μου λέει τη λέξη καμπάνα. 102,3 λοιπόν συχνότητα και βεβαίως για όλους εσάς που μας παρακολουθείτε εκτός Ηρακλείου, από όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε, τα μηνύματα που παίρνουμε είναι καθημερινά πραγματικά δεκάδες και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. creta1.gr πληκτρολογείτε, μπαίνετε στην ειδησιογραφική μας ιστοσελίδα και επιλέγοντας το κόκκινο πλαίσιο μας ακούτε ζωντανά, ενώ επιλέγοντας το μπλε πλαίσιο μας βλέπετε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Creta1 102,3. Να πούμε βεβαίως φίλες και φίλοι ότι σήμερα το έπρεπε να το αναφέρουμε αυτό στην εισαγωγή μας, είναι και η πρώτη μέρα που αναλαμβάνει μέρος της αποκομιδής των απορριμμάτων ο ιδιώτης. Επιτέλους ήρθε ο ιδιώτης, λένε στη Δημοτική Αρχή, αναλαμβάνει και το Ηράκλειο αναμένεται να το δούμε καθαρό τον επόμενο μήνα, όπως άλλωστε μας είχε πει και ο κύριος Τσαγκαράκης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, πριν λίγες μέρες εδώ στο στούντιο του Creta One 102,3. Σήμερα μιλώντας το πρωί για την πρώτη αυτή ημέρα στην εκπομπή live με την Αντιγόνη, Ανδρεάκη, ανέφερε ουσιαστικά ότι ενισχύεται η υπηρεσία καθαριότητας με περίπου 160 εργαζόμενους, οι οποίοι, εκ των οποίων, οι 100 εκ των οποίων αναμένεται να βρίσκονται με τη σκούπα οδοκαθαριστές καθημερινά σε όλο το φάσμα του Δήμου Ηρακλείου, και εμφανίστηκε πολύ αισιόδοξος ότι το πρόβλημα με την καθαριότητα θα λυθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Το πρόβλημα της καθαριότητας που ξεκίνησε με το καλημέρα από τη Δημοτική Αρχή, καθώς έσκασαν βεβαίως και οι δικαστικές αποφάσεις, οι αποχωρήσεις εργαζομένων συμβασιούχων από την Υπηρεσία Καθαριότητας, το ζήσαμε πολύ έντονα, ήταν ικανό από ό,τι φάνηκε να εξαντλήσει όλο το πολιτικό κεφάλαιο που διέθετε ο νυν δήμαρχος, ο κύριος Αλέξης Καλοκαιρινός, ήδη σε όλες τις έρευνες, σε όλες τις διαδικτυακές ψηφοφορίες, μάλιστα είχαμε κάνει και εμείς εδώ στο creta1.gr μία, εμφανιζόταν ως πρώτο ζήτημα, ως πρώτο πρόβλημα για το Δήμο Ηρακλείου, το ζήτημα της καθαριότητας. Και είναι λογικό, άλλωστε οι σκηνές, οι εικόνες που βλέπαμε καθημερινά τα τελευταία δύο χρόνια δεν ήταν μόνο αποκρουστικές, με τα απορρίμματα, τα σκουπίδια να ξεχυλίζουν τους κάδους, τα ογκώδη αντικείμενα να βρίσκονται σε όλα τα σημεία της πόλης, χωματερές, ανεξέλεγκτες παντού, τις θυμόμαστε όλοι. Τις θυμόμαστε μέχρι και πριν λίγες μέρες, έτσι, δεν είναι κάτι μακρινό. Επομένως, εμείς βεβαίως θέλουμε ένα καθαρό Ηράκλειο, απαιτούμε ένα καθαρό Ηράκλειο, και γι' αυτό, όπως όλοι οι δημότες, και γι' αυτό βεβαίως να ευχηθούμε στον κύριο Τσαγκαράκη, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, να πάνε όλα καλά. Αν και από ό,τι λένε οι εργαζόμενοι, και σήμερα είχα και μία επικοινωνία με εργαζόμενους στην Υπηρεσία Καθαριότητας, δεν είναι τόσο αισιόδοξοι. Βάζουν βεβαίως και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κόστος της αποκομιδής των απορριμμάτων από τον ιδιώτη.

0: Μα καθώς είχαμε πριν 2 ημέρες τον τραγικό θάνατο ενός νέου ανθρώπου, ενός 47χρονου ανθρώπου στα πεζά, καθώς ένα αυτοκίνητο επιχείρησε να κάνει, ο οδηγός του, ένας 83χρονος που οδηγούσε ένα αυτοκίνητο, επιχείρησε να κάνει παράνομα βεβαίως αναστροφή, με αποτέλεσμα να κόψει το νήμα της ζωής από τον 47χρονο Γιάννη Στιακάκη. Το ζήτημα των τροχαίων δυστυχημάτων είναι πολύ κομβικό. Το αναδεικνύουμε σχεδόν καθημερινά τα τελευταία χρόνια και μέσα από το kretaone.gr. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες. Οι έλεγχοι φαίνεται ότι έχουν αποδώσει καρπούς. Ωστόσο φαίνεται ότι έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε, έτσι ώστε να καταφέρουμε να εξαλείψουμε εντελώς το ζήτημα των τροχαίων δυστυχημάτων. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ένας θάνατος από τροχαίο δυστύχημα είναι πάντα ένας πολύ άδικος θάνατος, αν μπορούμε να βάλουμε αυτόν τον επιθετικό προσδιορισμό πριν από τη λέξη θάνατος. Είναι άδικος θάνατος. Θελήσαμε λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, τον κύριο Γιάννη Λιονάκη, ο οποίος μάλιστα έκανε και μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βάζοντας το ζήτημα του κατά πόσο μπορούμε να κρατάμε τη μόνη και μέχρι ποια ηλικία. Με ενημερώνει ο Αντώνης ο Τσαπίνος ότι βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ο κύριος Λιονάκης, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ψωμανίκη, αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα και στον κύριο Τσαπίνο, το φίλο τον Αντώνη.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, κύριε Λιονάκη, θελήσαμε να μιλήσουμε μαζί σας, γιατί πραγματικά βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την ανάρτηση που κάνατε, με αφορμή βεβαίως το νέο τραγικό δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε έναν πολύ νέο άνθρωπο. Ποια είναι τα όρια, μέχρι πότε μπορεί να κρατάει τη μόνη τελικά ένας οδηγός, και ποια είναι και η ευθύνη πέραν των ελεγκτικών μηχανισμών και της οικογένειας. Αναδείξατε νομίζω με τη συγκεκριμένη ανάρτηση ένα πολύ πολύ ευαίσθητο ζήτημα που έχει να κάνει και με την ψυχολογία των ανθρώπων ενδεχομένως της τρίτης ηλικίας, γιατί μην ξεχνάμε ότι πολλοί από αυτούς είναι ιδιαίτερα σε καλή κατάσταση από θέμα υγείας, πνευματικής διάβγειας και κρατούν το τιμόνι κανονικά. Ποια είναι λοιπόν, κύριε Λιονάκη, τα όρια αυτά?
1: Η παγκόσμια κοινότητα, θα έλεγα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν έχει ηλικιακά όρια. Δεν λέει δηλαδή ότι εσύ θα οδηγήσεις μέχρι τα 70, μέχρι τα 80, μέχρι τα 85, μέχρι τα 90. Αυτός που προσδιορίζει τα όρια της οδήγησης είναι η ιατρική κοινότητα, οι γιατροί, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με το να ελέγχουν την δυνατότητα και την ικανότητα ενός ανθρώπου να κρατάει τη μόνη και να βρίσκεται και να αποτελεί μέρος της κυκλοφορίας. Μέρος του κυκλοφοριακού γίγνεσθε γενικότερα. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα που θα ήθελα έτσι να ακουστεί από πολλούς, από όλο τον κόσμο. Εκείνο που θα ήθελα μόνο να προσθέσω και να βάλω σαν παράμετρο,
0: μάλιστα,
1: είναι ότι υπάρχουν χώρες σήμερα οι οποίες δεν αρκούνται μόνο στην ιατρική εξέταση, αλλά θέλουν να πιστοποιήσουν και την οδηγική ικανότητα του οδηγού εν της πράξης, που λένε, στο δρόμο, επί του πεδίου. Και τους προσκαλούν, κυρίως χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, έχουμε Πολωνία ας πούμε κλπ, οι οποίες σου λένε έλα να δώσεις εξετάσεις, να σε δω. Είναι μια δοκιμή που ξεκίνησε και έγινε για 1-2 μήνες στη χώρα μας πριν κάποια χρόνια, ναι, και στη συνέχεια αναβάγησε. Είναι δίκαιο να οδηγεί και σωστό να οδηγεί κάποιος μέχρι τα βαθιά του γεράματα? Το έγραψα και ξεκίνησα έτσι λέγοντας, επειδή το συζητάω πολλά χρόνια, στα 45 χρόνια πλέον που ασχολούμαι με αυτά τα ζητήματα, ξέρω πολύ καλά ότι η αποστέρηση της δυνατότητας οδήγησης είναι μια από τις μεγαλύτερες αποστερήσεις ελευθερίας του ατόμου. Θεωρεί ότι όταν χάσει τη δυνατότητα οδήγησης κάποιος άνθρωπος, ένας οδηγός, πιστεύει

0: δει ότι τον εγκατέλειψε και τέλειωσε και η ζωή. Αυτή είναι μια πλευρά. Υπάρχει και μια άλλη πλευρά, η οποία βεβαίως αφορά ελάχιστους συνανθρώπους μας, οι οποίοι αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες που έχουν να σταθούν μέσα στην κυκλοφορία, μόνοι τους λένε, ξέρεις, δεν μπορώ άλλο. Σπανιότατο όμως, θα έλεγα ότι είναι το 0,1% όπως έχει καταμετρηθεί. Mm-hmm. Έχουν ασχοληθεί και ασχολούνται με αυτό το ζήτημα χώρες και χώρες. Ο καλός φίλος, ο Αλέξανδρος Χατζηπαύλου, και εύχομαι να είναι γερός αυτή την ώρα και να μας ακούει, μου έφερε πριν 2 χρόνια τους New York Times, που είχαν 1,5 σελίδα αφιέρωμα στην οδήγηση της τρίτης ηλικίας. Και έλεγαν με άλλα λόγια, ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι συμμετέχουν περισσότερο σε ένα τροχαίο, ποιες ηλικίες συμμετέχουν περισσότερο. Αναλογιζόμενοι και αναλογίζοντας κυριολεκτικά τα όρια που οδηγεί κάποιος, τα χιλιόμετρα που κάνει κάθε χρόνο, τις ώρες που οδηγεί, ο χώρος που οδηγεί, θα έλεγα ότι περίπου βρίσκεται σε μια σχετική αναλογία με την οδήγηση των νέων κάτω των 29 ετών, όπου έχουμε πλέον δεδομένο ότι εκεί έχουμε το 30% των τροχαίων συμβάντων. Αυτό συμβαίνει και για τους άνω των 65 χρονών.
1: Μάλιστα.
0: Με επίφαση και επίταση στις πολύ μεγαλύτερες ηλικίες. Τι δεν κάνουμε καλά εδώ. Αυτό που δεν κάνουμε καλά εδώ και κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό η Κεντρική Ευρώπη, σας είπα ότι τα όρια ηλικίας σχεδόν παντού είναι απεριόριστα. Αυτό που κάνει όμως, βάζει αυστηρές διαδικασίες στις εξετάσεις. Βάζει αυστηρές διαδικασίες στην προσκόμιση του ιατρικού ιστορικού του οδηγού. Ο οικογενειακός γιατρός, ο παθολόγος του, ποιος θα είναι αυτός, θα καταγράψει και θα συνεισφέρει τα μέγιστα σε αυτή τη δυνατότητα ανανέωσης ημί του διπλώματος. Και στη συνέχεια, προφανώς και οι υπόλοιπες
1: ειδικότητες.
0: Με προεξάρχουσας σε πολύ μεγάλο βαθμό των νευρολόγων. Γιατί ένα βαθύ χαρακτηριστικό της οδήγησης των ηλικιωμένων είναι, πέρα από κάποιες άλλες αδυναμίες που αναφέρονται στα αισθητήρια όργανα, γι' αυτό έχει μπει και ο ΡΙΛΑ σε αυτές τις εξετάσεις προχωρημένες, ενώ σε νεότερες ηλικίες έχουν μόνο παθολόγο και οφθαλμίατρο, έχουν μπει καρδιολόγοι κλπ. Ο νευρολόγος όμως θα δει ένα πολύ πολύ βασικό στοιχείο που θα αναφέρεται στα αντανακλαστικά του ατόμου και θα αναφέρεται και στις δυνατότητες της, να το πω έτσι, της ευκαμψίας του κορμού. Εάν εγώ θέλω να αλλάξω πορεία, πρέπει να έχω τη δυνατότητα με ευκολία να στρίψω τον κορμό μου και να ελέγξω αριστερά από το τιμόνι μου τι συμβαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Και επειδή οι περισσότεροι τροχαίοι θάνατοι που αναφέρονται σε αλλαγή πορείας είναι η στροφή προς τα αριστερά.
1: Ναι.
0: Έτσι κάπως βλέπω ότι έγινε και το προχθεσινό από τις πληροφορίες και τα ρεπορτάζ που έχουμε. Γι' αυτό έχουν βρεθεί κάποια πράγματα. Η αριστερή στροφή είναι μια βαθιά απαγόρευση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Γιατί ξέρουν ότι θα συμβούν 2 πράγματα. Ή θα κλείσεις το δρόμο σε αυτόν ο οποίος σε ακολουθεί, ή θα διακόψεις την πορεία αυτού που έρχεται απέναντί σου και όντας εκ δεξιών έχει προτεραιότητα. Εξ αυτού του λόγου έχουν έρθει τα φανάρια για τις αριστερές στροφές και έχουν έρθει και οι κυκλικοί κόμβοι, ξεκινώντας από την Ολλανδία 50-60 χρόνια και όχι μόνο, 70 χρόνια σχεδόν πριν.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα πράγματα,
1: ναι,
0: αυτές τις 2 διαδικασίες, ο ηλικιωμένος με δυσκολία μπορεί να τις ελέγξει.
1: Ναι,
0: και
1: είναι,
0: αυτό είναι ένα ζήτημα.
1: Είναι κατανοητό. Θέλω να ρωτήσω όμως, κύριε Λιονάκη, γιατί ουσιαστικά το θίξατε κι εσείς νωρίτερα, αναφορικά με το σύστημα ανανέωσης των διπλωμάτων στη χώρα μας και κατά πόσο αρκεί ουσιαστικά μόνο η πιστοποίηση από ιατρούς που, κακά τα ψέματα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, πολλές φορές, τουλάχιστον αυτό λέει η δική μου έτσι κοινωνική εμπειρία, να το πω απλά, γίνεται με κάποιο τρόπο που δεν είναι και τόσο σχολαστικός, να το πω.
0: Να κάνω μια παρατήρηση σε αυτό που μου λέτε, κύριε Ραψομανίκη, που τη θεωρώ πάρα πολύ έτσι σοβαρή και πρέπει να την έχουμε όλη υπόψη μας, ξέροντας πλέον ότι οι γιατροί με όσα συμβαίνουν με ηλικιωμένους θα επιτείνουν και θα εντείνουν την προσοχή τους στα συγκεκριμένα ζητήματα. Κάποια στιγμή, και αυτό είναι καταγεγραμμένο αυτό που θα σας πω τώρα, κάποια στιγμή στην δεκαετία, εκεί από 15 μέχρι 18-19, υπήρχε η δυνατότητα ένα διάστημα οι γιατροί να ελέγχονται, οι ηλικιωμένοι οδηγοί, ναι, να ελέγχονται από μια επιτροπή γιατρών, η οποία συναισθήτω την μαζεύαμε, την φτιάχναμε και λειτουργούσε στα πλαίσια του δημόσιου συστήματος υγείας. Πήγαινε κάποιος στο νοσοκομείο με κάποιο πολύ μικρό παράβολο. Η Επιτροπή συνεδρίαζε κάθε τόσο με ταχτά διαστήματα που τα ήξερε ο κόσμος. Πήγαινε ο 80χρονος, ο 85χρονος, τον εξέτασαν λοιπόν κλπ. Θέλω να σας πω το εξής, για να καταλάβετε τι γίνεται. Την τελευταία χρονιά, πριν διακοπεί, γιατί διακόπηκε αυτή, ναι, η συνεργασία και αυτή η δυνατότητα κάποιον Φεβρουάριο, πραγματικά δεν είμαι, νομίζω το 18 σταμάτησε αυτή η διαδικασία, το Φεβρουάριο του 18, όλη την προηγούμενη χρονιά, ένα ποσοστό περίπου στο 30% δεν κρινόταν ικανό να συνεχίσει να οδηγεί από αυτή την επιτροπή. Υπάρχει καταγεγραμμένο και μαρτυρία από επίσημα στοιχεία, προφανώς και δεν θα το έλεγα στον αέρα αν συνέβαινε κάτι διαφορετικό. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν πληρωνόντουσαν. Δεν ανταποκρίθηκε η πολιτεία στην αμοιβή αυτό των γιατρών και στην υποχρέωσή της για αυτή τη δουλειά που έκαναν οι άνθρωποι και είπανε σταματάμε. Και επανήλθαμε στα παλιά συστήματα, στα συστήματα που έχουμε, στο σύστημα που έχουμε και τώρα. Τη χρονιά εκείνη, ναι, είναι καταγεγραμμένο ότι κόπηκαν τρεις μόνο.
1: Τρεις λοιπόν, μόνο.
0: Τρεις
1: από
0: μόνο.
1: Το 30% που αναφέρατε
0: κόπηκαν
1: νωρίτερα.
0: Κόπηκαν τρεις. Τα φέρνει έτσι η ζωή να συναντάς πράγματα, να πέφτουν στα πόδια σου και το έχω γράψει, αυτό που έγραψα, ναι, προχθές, και το οποίο για μένα ήταν συνταρακτικό. Ήρθε άνθρωπος με ανανεωμένο δίπλωμα να τον ασφαλίσω. Βλέποντας πώς ήρθε στο γραφείο, πραγματικά αρνήθηκα. Λέω συγγνώμη, αλλά δυσκολεύομαι. Βρήκα μια δικαιολογία γιατί συνέβαινε παλιότερα να τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Ήταν ένας κύριος με ηγετική θέση στην πόλη μας, εννοώ με ηγετική στη δουλειά του, στον τομέα που εργαζόταν, έτσι, για χρόνια διευθυντής κλπ. Ήρθε λοιπόν και του λέω, φίλε, ξέρεις, σε αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά δεν μπορώ να σου ανανεώσω. Βρήκα μια δικαιολογία, γιατί ξέρεις, δεν πρέπει να πικραίνεις αυτούς τους ανθρώπους, το νιώθω.
1: Βέβαια,
0: γιατί εκεί πάμε, εκεί φτάνουμε. Αφού τον κέρασα ένα καφέ, ήπιαμε ένα καφέ, συζητήσαμε πως περνάει, σηκώθηκε να φύγει ο άνθρωπος. Το έγραψα, κατέβηκε τα λίγα σκαλοπατάκια που έχει το γραφείο μου με εξαιρετική προσοχή, ευτυχώς έχουμε και κάγκελο εκεί για να κατεβαίνουν και μια ραμπίτσα. Κατέβηκε κάτω, ξεκλείδωσε το αυτοκίνητό του και άνοιξε την πίσω πόρτα και μπήκε μέσα και αναζητούσε το τιμόνι.
1: Μάλιστα,
0: για μένα,
1: μάλιστα,
0: ήταν απίστευτο. Και μου είπε ότι άνθρωπέ μου, πώς θα πας. Και καθόταν και μάλιστα μακριά από το κέντρο του Ηρακλείου, κοντά έτσι ανάμεσα σε χωριό και πόλη, ενδιάμεσα είχε το σπίτι του. Θα έκανε δηλαδή γύρω στα 7-8 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 4-5 εκτός πόλης. Και λέω, πού θα πάει αυτός ο άνθρωπος, τι συμβαίνει εδώ, τι έχει συμβεί. Και θα παρατηρήσω επίσης,
1: ναι,
0: αν ρωτήσουμε τη Διεύθυνση Κοινωνιών, και δεν θέλω, πραγματικά δεν θα ήθελα να γίνεται αυτή η συζήτηση, αλλά την κάνουμε γιατί θεωρώ ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, θα βελτιωθούν προς το καλύτερο. Γνωρίζω περιπτώσεις και είναι δεδομένες αυτές που υπάλληλοι της Διεύθυνσης Κοινωνιών, έχοντας την δυνατότητα να το κάνουν, εάν κρίνουν ότι εξόφθαλμα στον άνθρωπο που έχουν μπροστά τους υπάρχει ζήτημα το οποίο για κάποιο λόγο ξέφυγε, μπορούν και τον έχουν ξαναστείλει άτομα να επανεξεταστούν. Με την αγάπη, με τη μεγάλη μου έτσι πραγματικά αγάπη στην ιατρική μας κοινότητα και στους φίλους που ασχολούνται με το συγκεκριμένο ζήτημα, θα τους παρακαλούσα να το κοιτάνε. Και κυρίως πριν και πάνω από τους γιατρούς και όλους τους άλλους, θα παρακαλούσα τα παιδιά,
1: οικογένεια.
0: Τα παιδιά μας, η οικογένεια, να λειτουργήσει με τον τρόπο που πρέπει.
1: Είναι
0: πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα και πρέπει να το δούμε με τον τρόπο που πρέπει. Γιατί έχουμε να παλέψουμε τα παιδιά μας που τους δίνουμε το τιμόνι στα 12, μην αφήνουμε τους γονείς μας να οδηγούν άλλα 10 χρόνια από εκεί που το περιθώριό τους υπάρχει. Και σε μεγάλο βαθμό, αυτό με προβληματίζει ιδιαίτερα και πρέπει να το πω, είναι η λειτουργία της ενδοχώρας. Εκεί θεωρεί κάποιος ότι δεν πειράζει που δεν έχω δίπλωμα, δεν πειράζει που δεν έχω ασφαλίσει το αυτοκίνητό μου, δεν κάνω και πολλά χιλιόμετρα, μέχρι τις Κατσίκες πάω, μέχρι τον κήπο παραπέρα πάω, μέχρι τις Ελιές. Άρα δεν υπάρχει ζήτημα. Ναι, αλλά θα μπεις μια φορά και στην πόλη. Ναι, υπάρχουν και άλλοι χωριανοί που κυκλοφορούν και επισκέπτες στο χωριό και στην περιοχή σου. Και ας τα δούμε αυτά τα ζητήματα. Ξέρω ότι δεν είναι τόσο απλό αυτό που συζητάμε.
1: Πραγματικά.
0: Πρέπει όμως να το δούμε σε όλη του τη διάσταση τη σωστή, γιατί υπάρχει θέμα. Και βεβαιότατα ήρθε προχθές και ασφάλισε έναν κύριο, ο οποίος μπήκε μέσα ένας ευθυτενής, ωραίος άνθρωπος, και του λέω τι έγινε, ανανέωσες το δίπλωμά σου και λοιπά, γιατί κάτι συζητούσαμε για ανανεώσεις πάλι εκεί. Λέω τι έγινε, πήγες σε 70, 72, 75 και μου δείχνει ταυτότητα και ήταν 87 χρονών. Πιο εσταλή ηλικιωμένο δεν έχω δει ποτέ. Έτσι, με οξύτητα πνεύματος, έτσι, σηκώθηκε και αυτό από την καρέκλα, όπως, λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, εντάξει, πρέπει επομένως να διακρίνουμε ποιος και πώς, και να, κυρίως να σκεφτούν τα παιδιά. Και θέλω να παρατηρήσω κάτι, επειδή πολλοί γονείς στην αδυναμία και στις δυσκολίες της καθημερινότητας βάζουν τον παππού, τη γιαγιά, να μεταφέρει το παιδάκι στο φροντιστήριο, στο κολυμπητήριο το απόγευμα, στις δραστηριότητες.
1: Σωστά, γίνεται κατά κόρον, βέβαια.
0: Ας δείχνουν μια μεγαλύτερη προσοχή. Ξέρω ότι μιλάμε για πολύ δύσκολα πράγματα. Για αυτά τα δύσκολα όμως πρέπει να δείχνουν προσοχή για να μην έρχονται τα χειρότερα.
1: Μάλιστα. Κύριε Λιονάκη, είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Εγώ καταλήγω στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια, ενώ ως προς την ηλικία που μπορεί κάποιος να
0: σταματήσει. Δεν θα μπορούσε να
1: σταματήσει.
0: Υπάρχει.
1: Ακριβώς.
0: Θα μπορούσε ίσως να ξανάρθει η οδήγηση. Πάνω από τα 75 όπως ήταν.
1: Άρα με δύο λέξεις θα μπορούσαμε να πούμε ελεγκτικοί μηχανισμοί και ίσως εφαρμογή και εξέτασης ξανά της οδηγικής ικανότητας του ηλικιωμένου.
0: Προφανώς, και θα προσθέσω, ναι. Θα μπορούσε να ξαναγίνει, όπως μια χαρά το είπατε κύριε Ραψομανή και αγαπητέ Γιάννη, και θα μπορούσε επίσης να μπει και μια ακόμα διάσταση, η οποία νομίζω έχει το ενδιαφέρον της. Θα μπορούσε κάποια στιγμή να υιοθετήσουμε πρακτικές ελέγχων και πέρα από το να δίνει κάποιος επιπλέον, ας πούμε, έτσι, εξετάσεις κλπ, να βλέπουμε να μπουν οι κάμερες στην οδήγηση, να γίνουν όλοι, να έρθουν οι εξεταστικοί μηχανισμοί να γίνονται σωστά. Ήδη συζητάει
1: και αδιάβλητα,
0: ο κόσμος για τέτοια ζητώματα, για την αδιαβλητότητα προφανώς του συστήματος, και να δούμε σε μεγάλο βαθμό ότι, και να το σκεφτούμε ότι κάποια στιγμή και εμείς είναι μια διαδικασία που όλοι θα φτάσουμε και να μπούμε στη διαδικασία να είμαστε ανεκτικοί σε τέτοιες καταστάσεις, δεκτικοί όσο είναι δυνατόν, έτσι, και να αφήσουμε την ιατρική κοινότητα να τις πούμε να δρά με μεγαλύτερη, έτσι, προσοχή, και κυρίως να δρά με μεγάλη προσοχή η οικογένεια. Έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και αυτοί που λένε ότι δεν μπορούμε και λοιπά, υπάρχει ένας όρος που ακολουθείται, το ακούγεται στα εξωτερικά, πέτα τα κλειδιά, ας πούμε, το λέω ελληνικιστή, έτσι, να μην μπορεί. Γιατί βλέπω ότι έχει ολοκληρώσει ο χρόνος. Θα σας πω ότι μια παρέα σε χωριό κοντά στο Ηράκλειο έπαινε μια βραδιά. Βγήκε ο ένας, δεν βρήκε το αυτοκίνητό του. Γιατί λέει, μου το κλέψανε, γιατί είχα πάνω, είχε αφήσει τα κλειδιά. Τρελαμένος, μεσάνυχτα. Και τελικά ψάχνοντας γύρω-γύρω με ένα αυτοκίνητο, το βρήκαν στο αυτοκίνητο του φίλου που έπιναν καφέ πριν από λίγο και ο οποίος μπέρδεψε τα αυτοκίνητα, πήρε ξένο αυτοκίνητο και έφυγε.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή το χρώμα τέριαζε, καταλάβατε. Εκεί λοιπόν υπάρχουν ζητήματα που θέλουν προσοχή.
1: Κύριε Λιονάκη,
0: μπορούμε να τα λύσουμε.
1: Έχουμε περάσει κατά 1,5 λεπτό το χρόνο μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία μας.
0: Και εγώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Μεγάλο ζήτημα, Αντώνη, πολύ μεγάλο, το πώς μπορείς να παρέμβεις και εσύ ως μέλος της οικογένειας σε αυτό. Έχουμε περάσει το χρόνο, όπως ακούσατε, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 10. Μέχρι τότε μένετε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων Μαρία Ορφανάκη και Μάνος Σουριάς. Από τον Γιάννη Ραψομανίκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στον ήχο και στη μουσική επιλογή και βεβαίως τον Μάνο Τσουρνάκη που φρόντισε την εικόνα μας, πολλές ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα.
2: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 11.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Κυβερνητική απόβαση σήμερα στην Κρήτη. Στα Χανιά, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης θα επισκεφτεί τη δομή φιλοξενίας της Αγιάς και στη συνέχεια θα συμμετάσχει σε σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια για το μεταναστευτικό. Την ίδια ώρα στο Λασίθι μεταβαίνει ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος για αυτοψία στο εργοτάξιο του νέου βόρειου οδικού άξονα Κρήτης στην Περιφερειακή Ενότητα Λαζηθίου. Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηρακλείου Γιώργος Τσαγκαράκης, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, ανέφερε ότι σήμερα ξεκινά ο ιδιώτης στην καθαριότητα, σημειώνοντας παράλληλα πως βασικός στόχος της νέας φάσης είναι να αρχίσει να φαίνεται η διαφορά στην πόλη με την έναρξη του μεικτού συστήματος καθαριότητας στον Δήμο Ηρακλείου. Ακροτηριάστηκε ο 47χρονος μοτοσυκλετιστής μετά το σοβαρό τροχείο στον Βόαξ στα Χανιά. Το κατόφλι του Ανακριτή περνά σήμερα ο παππούς του 18 μηνών Βρέφους που άφησε την τελευταία του πνοή στο Παγνί σε μια υπόθεση που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία της Κρήτης. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επικύρωση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, η οποία θα υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη παρουσία του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Κρέτα One 102,3.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν.
12: Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
13: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
14: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Τι κάνετε? Τρίτη, δεύτερη μέρα εργάσιμη της εβδομάδας. Εδώ θα την περάσουμε στο Κρέτα One 102,3. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά όπου και αν είστε, στο γραφείο, στη δουλειά και κάποιοι τυχεροί στην παραλία που απολαμβάνετε το μπάνιο σας και πολύ καλά κάνετε. Από χθες θέλω να σας πω ότι γέμισαν οι παραλίες κοντά στο Ηράκλειο από τους μαθητές που είπαν φτούξε ελευθερία και το γιόρτασαν νομίζω με τον καλύτερο τρόπο. Και πόσο τα ζηλεύουμε αυτά τα παιδιά που έχουν μπροστά τους ολόκληρο το καλοκαίρι. Μην γκρινιάζουμε, γιατί και μέσα στις διακοπές μας όσες μπορούμε θα τις κάνουμε, και ευλογημένοι που μένουμε σε αυτό το νησί που έχουμε τη δυνατότητα να ξεφύγουμε πολύ πολύ γρήγορα. Καλημέρα σας, σας προδηγείτε να είστε προσεκτικά. Εδώ Μαρία Ορφανάκη, μαζί θα είμαστε μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Μαζί μου ο Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών. Μαζί μου και ο Μάνος Τσουρουνάκης στην επιμέλεια της εικόνας. Creta1.gr, εκεί μας ακούτε, εκεί μας βλέπετε. Και πάμε σιγά σιγά, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Θα ξεκινήσω. Τι ωραία που είναι να κάνεις πολύ πρωινή βόλτα στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, έχοντας μία δουλειά να κάνω στις 7:30 το πρωί. Ξύπνησα νωρίς και είπα να κατέβω στο κέντρο του Ηρακλείου. Παιδιά, θέλω να σας πω ότι το ευχαριστήθηκα. Άδειοι δρόμοι, άδεια η πόλη. Συνάντηση θέλω να σας πω με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον Αλέξη Καλοκαιρινό, τον Αντιδήμαρχο Καθαριώτες. Εκεί συντόνιζαν στις 6 το πρωί τα συνεργεία. Από σήμερα ξεκίνησε σιγά σιγά ο ιδιώτης, μπήκε στην καθαριότητα. Πρεμιέρα λοιπόν του συστήματος αυτού που περιμέναμε, του επιχειρησιακού σχεδίου που περιμέναμε για την καθαριότητα, για να δούμε επιτέλους την καθαρή μας πόλη, το Ηράκλειο που μας αξίζει. Μίλησε νωρίτερα ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο κύριος Τσαγκαράκης, εδώ στο Κρέτο 102,3. Οργανώνονται, λέει, για να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Προσπαθούμε να οργανωθούμε στη μάχη της καθαριότητας. 160 εργαζόμενοι και 16 οχήματα. Αυτό είναι το νέο σχήμα. Τώρα δεν έχουν, λέει, ταξινομηθεί 2 απορριμματοφόρα. Ολοκληρώθηκαν ωστόσο οι διαδικαστικές εκκρεμότητες, είπε ο κύριος Τσαγκαράκης, δίπλα εγγραφές, καταλόγους προσωπικού. Διαδικαστικά τώρα είναι αυτά. Ο στόχος φυσικά είναι να αρχίσει να φαίνεται η διαφορά στην πόλη, να αρχίσει η πόλη να είναι καθαρή. Ενισχυμένη η δημοτική υπηρεσία, 100 άτομα καθημερινά στο πεδίο και στους δρόμους, και γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για να μαζευτούν τα συσσωρευμένα προβλήματα. Θέλει χρόνο και οργάνωση, αμήν και πότε αυτή η φάση να λειτουργήσει και να δούμε το αποτέλεσμα. Άντε και επιτέλους καλή μας αρχή. Τώρα να σας πω ότι κατά τα άλλα είχαμε τις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου. Αλέξανδρος Πατριανάκος, η δύναμη υγείας, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στις εκλογές του Συλλόγου, 61,44%. Ένα ερωτικό θα πω εγώ ποσοστό, μεγάλη συμμετοχή του ιατρικού κόσμου στις εκλογές, και όπως είπε και ο ίδιος ο κύριος Πατριανάκος, νιώθει ευθύνη για αυτή την δεύτερη θητεία. Την πρώτη φορά, είπε χαρακτηριστικά, σε ψηφίζει κάποιος γιατί έχει ελπίδα σε σένα. Η δεύτερη φορά είναι επιβεβαίωση ότι κάτι έκανε σωστά, και όλο αυτό προσθέτει μεγάλη ευθύνη στην νέα διοίκηση. Ο ίδιος δεσμεύτηκε ότι ο Σύλλογος θα συνεχίσει να λειτουργεί ενωτικά με όλους τους γιατρούς, για όλους τους γιατρούς, με σταθερό προσανατολισμό, και είπε ότι δεν είμαστε απέναντι στο Υπουργείο, είμαστε δίπλα του να συμβουλευτούμε και να διεκδικήσουμε αυτά που μας αξίζουν. Σιδερένιος, καλή συνέχεια, καλή αρχή θα πω εγώ στον κύριο Πατριανάκο, που είναι πολλά τα προβλήματα της ιατρικής κοινότητας και ελπίζουμε να λυθούν ένα-ένα. Τώρα, σε ένα καλό νέο να σας πω ότι ξεκίνησε η ναυαγοσωστική κάλυψη στο Δήμο Χερσονήσου. Τέλος εκεί στο αδιέξοδο που είχε μπει. Είχαμε μιλήσει εδώ και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Δουξαστάκη. Μας τα είχε πει εδώ στο Κρέτα One 102,3 για όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται για να υπάρχουν ναυαγοσώστες στις παραλίες του Δήμου Χερσονήσου. Μιλάμε για έναν από τους πιο πολυσύχνωστους Δήμους, τις πιο τουριστικές περιοχές. Καλύφθηκε λοιπόν, καλύφθηκαν 18 παραλίες. Στο πόδι εκεί ναυαγοσώστες, και τέλος καλά, όλα καλά, με έναν αγώνα δρόμου που έκανε εκεί ο Δήμαρχος Χερσονήσου για να μπορέσουν να λυθούν τα προβλήματα και να υπάρχουν ναυαγοσώστες που είναι όχι απλά απαραίτητη, πολύ πολύ πολύ σημαντικό. Ας μην ξεχνάμε ότι κάθε καλοκαίρι πολλής είναι ο κόσμος δυστυχώς που αφήνει την τελευταία του πνοή στα νερά της Κρήτης. Η συνδρομή των αβαγωσωστών και βέβαια των πολιτών να ακούν τις οδηγίες και να τις εφαρμόζουν είναι πολύ μα πολύ σημαντική. Τώρα, τα ακούσατε και νωρίτερα, μίλησε ο κύριος Λιονάκης εδώ στον Γιάννη το Ραψομανίκη. Δυστυχώς είχαμε τροχαία δυστυχήματα, τροχαία ατυχήματα. Εκεί που λέγαμε τι καλά που τα πάμε με τους δρόμους της Κρήτης, τι καλά που τα πάμε φέτος. Δυστυχώς αρχίζει και μεγαλώνει η λίστα των ανθρώπων που αφήνουν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο. Και μεγαλώνει και ο αριθμός των ανθρώπων, γιατί δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που φεύγουν, αλλά είναι και οι άνθρωποι που τραυματίζονται. Είχαμε τον ακροτηριασμό του Βέλγου που δυστυχώς στα Χανιά, στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, έπεσε με τη μοτοσυκλέτα πάνω σε μπάρες. Έδωσαν μάχη οι γιατροί, δεν τα κατάφεραν. Ακροτηριάστηκε ο 47χρονος και η μάχη που δίνουν οι οικογένειες που μένουν πίσω. Πάμε να συζητήσουμε για αυτό το θέμα με τον κύριο Γρηγόρη Λέων, ιατροδικαστή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα από την Κρήτη.
1: Καλημέρα στην όμορφη Κρήτη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ξεκινάω δυστυχώς με τα τροχαία ατυχήματα και τα τροχαία δυστυχήματα. Μία μάστιγα, κύριε Λέων, που όλο λέμε και κλείνει μία χρονιά με την ευχή επόμενη να είναι καλύτερη, αλλά δεν βλέπουμε δυστυχώς τους αριθμούς να μειώνονται. Και δεν είναι αριθμοί, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Είναι ανθρώπινες ψυχές, είναι ανθρώπινες ζωές και οικογένειες που μένουν πίσω.
1: Κοιτάξτε, το λέτε πάρα πολύ σωστά για τον πολύ απλό λόγο ότι αφενός ένα οδικό τροχαίο ατύχημα έχει πολλαπλές επιπτώσεις. Θα σας έλεγα ότι δεν είναι μόνο, που είναι το πιο σημαντικό, ότι χάνονται νέα παιδιά. Γιατί όντως, αν δούμε τα θύματα των τροχαίων αρκετές φορές είναι πάρα πολύ νέα παιδιά, το οποίο αυτό αντιλαμβάνεστε σε συνάρτηση με το δημογραφικό της χώρας, το τι σημαίνει. Θα σας έλεγα ότι έχουμε γενικά απώλειες, αλλά δυστυχώς ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι επιβιώνουν από ένα οδικό τροχαίο ατύχημα πάρα πολλές φορές ταλαιπωρούνται πάρα πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Σκεφτείτε ότι όταν υπάρχουν σύνθετα κατάγματα χρειάζεται ουσιαστικά αρχικά η ίαση των καταγμάτων, πιθανά πολλαπλά χειρουργία, πιθανά ένα τεράστιο διάστημα μηνών αποκατάστασης, και προσέξτε, πολλές φορές δεν έχουμε και πλήρη αποκατάσταση. Δηλαδή σε αρκετές των περιπτώσεων έχουμε τελικά άτομα τα οποία ειδικά στις μικρές ηλικίες καταλήγουν να φέρουν μια μόνιμη αναπηρία, με ό,τι σημαίνει αυτό για το υπόλοιπο της ζωής τους. Mm. Άρα τα οδικά τροχαία ατυχήματα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι απλά αν θέλετε ατυχήματα που εν πάση περιπτώσει δημιουργούν απώλειες ζωής, που είναι, ξαναλέω, το πλέον σημαντικό, αλλά δυστυχώς δημιουργούν και χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι αφενός ταλαιπωρούνται στα νοσοκομεία, χάνουν πιθανά ακόμα και τις δουλειές τους, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όσοι δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα και παίρνουν παρατεταμένες, για παράδειγμα, το βλέπουμε συνέχεια στα γιατρία μας, όταν παίρνουν παρατεταμένες αναρωτικές, αντιλαμβάνεστε ότι κάποια στιγμή και ο εργοδότης, μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, έχει ουσιαστικά έναν εργαζόμενο ο οποίος έχει μείνει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός εργασίας. Και μακάρι, ξαναλέω, να επανέλθει, γιατί δυστυχώς αυτό το μακάρι που λέμε δεν γίνεται πάντα. Βέβαια, θα μου επιτρέψετε να πω, επειδή μιλάμε στην Κρήτη, θέλω να σας πω το εξής. Για μένα, ως επιστήμονα, λέω, προφανώς δεν με αφορούν τα πολιτικά θέματα, απλά θέλω να πω ότι η δημιουργία του δρόμου, του καινούριου δρόμου, του ΒΟΑΚ, αν θυμάμαι καλά, που είναι να γίνει στην Κρήτη, νομίζω θα βοηθήσει αισθητά το νησί. Εγώ έρχομαι πάρα πολύ συχνά, επισκέπτομαι το νησί ως τουρίστας κυρίως, αλλά αρκετές φορές έχω έρθει και για επαγγελματικούς λόγους. Πρέπει να σας πω ότι είναι ένα πανέμορφο νησί και το ξέρετε καλύτερα από μένα, όμως πραγματικά οι υποδομές του έχουν θέμα. για τον όγκο του νησιού, για τον πληθυσμό που έχουν, για τον κόσμο που υποδέχεται το νησί, αυτό το οδικό δίκτυο έχει πρόβλημα. Γι' αυτό δημιουργούν, είναι ένας από τους λόγους που δημιουργούνται οδικά τροχιά ατυχήματα συχνά στην Κρήτη. Γιατί εάν φέρουμε τη μνήμη μας τα παλαιότερα χρόνια στην Ελλάδα, το τι γινότανε στις εθνικές οδούς που τις λέγαμε Καρμανιόλα, για παράδειγμα στην περίφημη Αθηνών Πατρών, το πόσες με τοπικές συγκρούσεις με θανατηφόρα αποτελέσματα είχαμε, ήταν αμέτρητα. Δηλαδή χάναμε ολόκληρα χωριά κάθε χρόνο μόνο και μόνο από την κακή ποιότητα των δρόμων μας. Πρέπει να πω ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουν γίνει αρκετά βήματα, όχι παντού, από τη μεριά της πολιτείας και διαχρονικά μιλάω. Νομίζω ότι και η Κρήτη θα πρέπει έτσι η πολιτεία να βάλει τα δυνατά της να ολοκληρώσει τις υποδομές, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για το νησί.
0: Και τώρα που μιλάμε, να σας πω, κύριε Λένο, ότι σήμερα έρχεται στην Κρήτη ο Υφυπουργός Υποδομών ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Θα γίνει μια σύσκεψη και ουσιαστικά για να επιτηρήσει, για να επισκεφτεί, να δει πώς πηγαίνει η πορεία υλοποίησης του νέου βορειοδικού άξονα Κρήτης στο Λασίθι. Όντως είναι σημαντικό. Είναι όμως ο μόνος παράγοντας, κύριε Λένο. Διαβάζω έτσι ερευνές που δίνουν πολύ μεγάλο ποσοστό στα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα στην κατανάλωση αλκοόλ. Είναι αυτό τελικά ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που οδηγεί στα τροχαία ατυχήματα ή δυστυχήματα?
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όντως είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο, θα σας έλεγα, τα οδικά τροχαία ατυχήματα. Ένα είναι οι υποδομές, το οποίο νομίζω το αναλύσαμε. Ένα δεύτερο είναι αυτό ακριβώς που λέτε. Θα σας έλεγα μάλιστα όχι απλά η κατανάλωση αλκοόλ, γιατί εκεί νομίζω πάλι έτσι υπάρχουν αρκετά αυστηροί έλεγχοι, και τουλάχιστον εκτιμώ εκεί που υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι ελπίζω ότι αποδίδουν. Όμως υπάρχουν και χρήσεις άλλων ουσιών ή και φαρμάκων που επίσης πρέπει να σας πω ότι επηρεάζουν την οδηγική μας ικανότητα. Για παράδειγμα σας λέω τα κοινά αντισταμινικά που πολλοί άνθρωποι που έχουν αλλεργία και που παίρνουν έτσι για το δικό τους πρόβλημα, εάν διαβάσουμε το φύλλο οδηγιών θα δούμε ότι προσοχή στην οδήγηση. Το ίδιο θα έλεγα ότι πρέπει να κάνει ο κάθε οδηγός ο οποίος αναγκάζεται να πάρει μια φαρμακευτική αγωγή οποιαδήποτε. Προφανώς δεν θα στερηθεί την αγωγή του, αλλά εάν το φάρμακο το οποίο λαμβάνει ουσιαστικά του δηλώνει ότι πρέπει να είναι προσεκτικό στην οδήγηση, θα πρέπει ρωτώντας τον γιατρό του να οδηγεί τα διαστήματα, τα χρονικά, τα οποία εν πάση περιπτώσει δεν θα είναι τόσο έντονη η επίρρεια του φαρμάκου. Και φυσικά το τρίτο πρέπει να πούμε, πέρα από το αλκοόλ δηλαδή και τα φάρμακα, δυστυχώς αρκετές φορές έχουμε και χρήση έτσι ναρκωτικών ουσιών θα λέγαμε, και εκεί τα πράγματα δυστυχώς, ειδικά στις νεότερες γενιές, είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα γενικά όταν ένα παιδί καταλήγει στο να γίνεται χρήστης αυτών των ουσιών, και βέβαια επηρεάζει σαφέστατα και την οδηγική τους ικανότητα.
0: Ο δικός σας ο ρόλος, ενώ ο ρόλος του ιατροδικαστή όσον αφορά την κατανάλωση αλκοόλ, κύριε Λέων, ποιος είναι? Διαβάζω εδώ διάφορα, έτσι να μην κουράσουμε τον κόσμο με νούμερα, ποσοστά αλκοόλ στο αίμα. Ποιος είναι ο ρόλος του ιατροδικαστή μετά από ένα τροχαίο ατύχημα ή δυστύχημα προφανώς, όσον αφορά την ποσότητα αλκοόλ στο αίμα?
1: Ο ρόλος του ιατροδικαστή είναι πρώτα απ' όλα να προσδιορίσει εάν υπάρχει ουσιαστικά αν υπάρχουν καταρχάς θύματα, και εννοώ σε ένα θανατηφόρο τροχαίο, ουσιαστικά να προσδιορίσει αν η οδηγή, τα θύματα οδηγή, ουσιαστικά ήταν υπό την επίρρεια εθυλικής αλκοόλης. Αρκεί να σας πω εδώ κάτι το οποίο πρέπει να τα ακούσει ο κόσμος που πιθανά να μην το γνωρίζει. Εάν ένας οδηγός αποδειχτεί ότι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ την ώρα που οδηγούσε και έχει ουσιαστικά προκαλέσει υλικές ζημιές ή άλλες ζημιές, σωματικές βλάβες ή ακόμα και θανάτους, προσέξτε, η ασφαλιστική εταιρεία που είναι ασφαλισμένος αρνείται να του καλύψει όλα αυτά. Το οποίο αντιλαμβάνεστε το τι σημαίνει. Εάν έχουμε προκαλέσει, για παράδειγμα, και μια ανθρώπινη ζωή και υλικές ζημιές, το κυρίως είναι η ανθρώπινη ζωή, μιλάμε για πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ το οποίο για τον περισσότερο κόσμο σημαίνει και μια οικονομική καταστροφή. Δηλαδή θέλω να πω ότι το να πιούμε λίγο αλκοόλ και να οδηγήσουμε δεν είναι απλά επικίνδυνο, μπορεί να μας καταστρέψει με πολλούς τρόπους τη ζωή μας. Ακόμα δηλαδή και αν σταθούμε τυχεροί και είμαστε οι επιζήσαντες οδηγοί σε ένα οδικό τροχαίο ατύχημα και δυστυχώς οι υπόλοιποι είναι τα θύματα, τελικά αν κληθούμε να πληρώσουμε όλες αυτές τις ζημιές και βέβαια και να έχουμε μια αυστηρότατη ποινή και στο ποινικό δικαστήριο, πρέπει να σας πω, γιατί έχουν αυστηροποιηθεί πάρα πολλοί ποινές και για τα ποινικά δικαστήρια, αυτό μπορεί να σημαίνει ακόμα και ότι θα μπούμε φυλακή και φυσικά ότι θα αποζημίσουμε σε πολύ μεγάλα ποσά. Ο ρόλος λοιπόν του ιατροδικαστή είναι ακριβώς αυτό, να ερμηνεύει για τη δικαιοσύνη τα ευρήματα εθυλικής αλκοόλης, όπως λέμε, τα ευρήματα αλκοόλ, γιατί ποτέ δεν είναι άσπρο ή μαύρο οι απαντήσεις είναι από εργαστήρια, οι απαντήσεις είναι με βάση νούμερα, είναι διαφορετικό για παράδειγμα το να βρούμε ένα ποσοστό εθυλικής αλκοόλης 0,50, είναι εντελώς διαφορετικό να βρούμε 1,50. Αυτά όλα πρέπει να τα ερμηνεύσει ένας ιατροδικαστής και αυτός είναι ο ρόλος μας ουσιαστικά σε αυτό το είδος των ατυχημάτων.
0: Τώρα βέβαια μιλάμε για το ποινικό που λέγατε, δεν είναι δικό σας κομμάτι, αλλά νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι και ένα άλλο θέμα έτσι πολύ σημαντικό είναι ότι πάρα πολλές υποθέσεις τέτοιες, κύριε Λέων, δυστυχώς αργούν να βγουν οι αποφάσεις, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται πάρα πολλοί οι οικογένειες που μένουν πίσω.
1: Κοιτάξτε, αυτό σας το επιβεβαιώνω, γιατί παρότι δεν είμαστε δικηγόροι, καλούμαστε κι εμείς μαζί με τους δικηγόρους πολλές φορές στα δικαστήρια να πάμε μία, δύο και τρεις φορές σε κάθε αναβολή, γιατί καλούμαστε ως μάρτυρες ειδικών γνώσεων, ως ιατροδικαστές, εν πάση περιπτώσει, να εισφέρουμε την επιστημονική μας άποψη. Και σε αυτές τις περιπτώσεις προφανώς και ταλαιπωρούμαστε και εμείς και όλοι οι παράγοντες μιας δίκης. Δηλαδή, μην νομίζω ότι και οι δικαστές νομίζω τους είναι ευχάριστο να βάλουν συνεχώς τις υποθέσεις. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι προσπάθησε να γίνει ένας εξορθολογισμός, τέλος πάντων να υπάρχουν ίσως λιγότερες αναβολές, αλλά πάντα υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες. Ακόμα και οι ίδιοι οι δικηγόροι, πρέπει να σας πω ότι πολλές φορές επικαλούνται έτσι, θέματα τα οποία είναι κατανοητά. Οπότε πράγματι οι υποθέσεις πηγαίνουν σε βάθος χρόνου, παρότι πρέπει να σας πω, επειδή είμαι αρκετά χρόνια πλέον στο χώρο, ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια σημαντική επιτάχυνση κυρίως των αστικών υποθέσεων αλλά και των ποινικών.
0: Μάλιστα. Έχουμε λίγο χρόνο. Θέλω να πάμε κάπου αλλού, αφού σας έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Από χθες, άλλη μία είδηση, κύριε Λέων, έτσι που μας έχει συγκλονίσει. Και εγώ δεν θέλω να δεχτώ ότι πώς να το πω τώρα, καθημερινά, εβδομαδιαία θα ανακοινώνουμε τέτοιες ειδήσεις. Αναφέρομαι στις γυναικοκτονίες, που νομίζω ότι έχουν πάρει μεγάλη διάσταση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, βέβαια, με αυτόν τον όρο. Όπως και να έχει, μιλάμε για την απώλεια ανθρώπινων ζώων, μιλάμε για δολοφονίες, μιλάμε για εγκλήματα.
1: Κοιτάξτε, δεν σας κρύβω ότι κάθε φορά που ακούω τον όρο γυναικοκτονία, έτσι δεν μου είναι, αν θέλετε, αυτός που θεωρώ έτσι ο πλέον κατάλληλος για να προσδιορίσει αυτού του είδους τα εγκλήματα. Τις περισσότερες των υποθέσεων είναι σαφώς ανθρωποκτονίες, δεν το συζητάμε, ανεξαρτήτως φύλου, και κυρίως θα έλεγα ότι είναι ο υπέρτατος βαθμός της ενδοοικογενειακής βίας. Ουσιαστικά καταλήγουν μια ενδοοικογενειακή ουσιαστικά διένεξη στο να καταλήγει τελικά το ένα ή και τα δύο άτομα αυτής της σχέσης. Για τον όρο γυναικοκτονία σας λέω, έχω τους προβληματισμούς μου, ακόμα όμως δεν έχω πιστεί για το τι θα είναι ορθό να χρησιμοποιούμε. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να σας πω ότι όντως είναι ένα φαινόμενο που τίνει να γίνει ίσως και ανησυχητικό, με την έννοια ότι ακούμε όλο και πιο συχνά, θα περιμένουμε να δούμε και τα στατιστικά και του 26, να δούμε το πού πηγαίνουμε, να δούμε το τι προληπτικά μέτρα πρέπει να πάρουμε. ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουν γίνει σε βάθος χρόνων, έχουν γίνει βήματα, δηλαδή για παράδειγμα και η ελληνική αστυνομία δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτά τα περιστατικά παρά μόνο με τα συνήθη τμήματα. Τώρα έχει ειδικά τμήματα ενδοοικογενειακής βίας. Έχουν δοθεί τα περίφημα panic button. Υπάρχουν δομές σε αρκετές πόλεις. Όμως φαίνεται ότι το φαινόμενο δυστυχώς εξελίσσεται. Άρα πιθανά να χρειαστεί μετά και από αυτή τη χρονιά ή και κατά τη διάρκεια αυτή τη χρονιά να δούμε το πώς θα προχωρήσει και να χρειαστεί να γίνουν περαιτέρω παρεμβάσεις, κυρίως προληπτικά. Δηλαδή όταν γίνεται μια καταγγελία ουσιαστικά να γίνονται ίσως ακόμα περισσότερο αυστηρά κάποια μέτρα να τίθονται έτσι ώστε να αποφεύγουμε να φτάνουμε στο μοιραίο. Γιατί και εδώ εάν διάβασα σωστά, γιατί δεν έχω παρακολουθήσει ακόμα όλο το περιστατικό, αλλά αν διάβασα σωστά υπήρχαν δείγματα, υπήρχαν ακόμα και καταγγελία νομίζω ότι
0: είχε γίνει. Είχε γίνει αυτό, διαβάσαμε κι εμείς.
1: Ναι, και επειδή αυτό που μας λένε και οι μελέτες και οι βιβλιογραφικές αναφορές που έχουμε είναι ότι ο κύκλος βίας δεν σταματάει. Λέμε ότι εάν ένας σύζυγος σε μία σύζυγο ή και το αντίθετο της επιτεθεί για μία, δύο, τρεις φορές είναι βέβαιο ότι θα το κάνει επανειλημμένα και μάλιστα όσο πιο συχνά γίνεται αυτό είναι σχεδόν βέβαιο μετά ότι θα το κάνει και στα παιδιά. Δεν κλείνει αυτός ο κύκλος βίας όταν το άτομο έχει επιδείξει μια τέτοια συμπεριφορά. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει έγκαιρα να το δηλώνουμε, να μην διστάζουμε, να πάμε σε ιατροδικαστή, να καταγγείλουμε στην αστυνομία, να πάμε στον ιατροδικαστή, να αποδείξουμε τότε που θα έχουμε απλά και μόνο κάποιες σωματικές βλάβες. Γιατί εάν όσο περιμένουμε δεν ξέρουμε ποτέ το ποια μέρα θα ξημερώσει και θα είναι η μοιραία.
0: Πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη δουλειά, κύριε Λέων?
1: Κοιτάξτε, ουσιαστικά ασχολούμαι από το 2004 πρέπει να σας πω, ήμουν αρκετά χρόνια και στο Πανεπιστήμιο, στη συνέχεια ως ελεύθερος επαγγελματίας είμαι από το 2009-2010.
0: Έτσι μία ερώτηση μου έρχεται, αν θέλετε την απαντάτε, αν θέλετε όχι, έτσι έχω αυτή την απορία, εξοικειώνεται κάποιος λόγω δουλειάς με τα χρόνια, με αυτό που κάνετε? Υπάρχει κάποια υπόθεση έτσι που δεν ξέρω, τις κουβαλάτε αυτές τις υποθέσεις που σας είχε σοκάρει? Μπορεί κάποιος να εξοικειωθεί με όλο αυτό? Φυσικά φαντάζομαι πως μπορεί, διαφορετικά δεν θα μπορούσε να την κάνετε τη δουλειά. Στα δικά μας τα μάτια φαντάζει, καταλαβαίνετε, κάπως δύσκολο.
1: Ναι. Κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι οφείλει να εξοικειωθεί. Δηλαδή όταν βλέπω νέους συναδέρφους να αντιδρούν έτσι άσχημα, είτε στη θέα του πτώματος, είτε στη θέα έτσι πολύ σκληρών κοινωνικών θεμάτων όπως αυτά που συζητάμε, είτε εν πάση περιπτώσει σε περιστατικά βίας ή σε περιστατικά βιασμών, προφανώς οι γιατροί αυτοί, οι συνάδελφοι αυτοί, οι νέοι συνάδελφοι δεν μπορούν να γίνουν ιατροδικαστές. Έτσι, ο ιατροδικαστής πρέπει να είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος σε αυτές τις δύσκολες κοινωνικές στιγμές, σε αυτές τις ακραία βίαιες καταστάσεις, σε αυτές τις πραγματικά ορισμένες φορές σκληρές εικόνες σε επίπεδο νεκροδομείου, πρέπει να είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θα είναι ψυχρεμός για να δώσει τα αντικειμενικά ευρήματα. Από μας η κοινωνία περιμένει ακριβώς αυτό το συνέστημα, το μοιράζεται όλος ο κόσμος σε μια τέτοια απώλεια. Ο ιατροδικαστής οφείλει να μοιράσει τη γνώση του πάνω σε ένα τέτοιο γεγονός.
0: Υπάρχουν υποθέσεις, σίγουρα υπάρχουν, που λέμε αυτό το έγκλημα έμεινε ανεξιχνίαστο. Συνήθως ποιοι είναι οι λόγοι, κύριε Λέων, που ένα έγκλημα δεν εξιχνιάζεται?
1: Λοιπόν, θα σας έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο ουσιαστικά έχουμε εξιχνιασμούς υποθέσεων. Κάποιες παλιές υποθέσεις που μείνανε ανεξιχνίαστες ήταν λόγω έλλειψης μέσων, εννοώ τεχνολογικών μέσων, είτε γιατί κάποιο από τα μέρη τα οποία συμμετείχε στη διερεύνηση, όχι απαραίτητο ο ιατροδικαστής, αλλά και ο ιατροδικαστής, μπορεί να είχαν παραλείψει κάτι ή ακόμα και να είχαν εσφάλισε κάτι, ή εν πάση περιπτώσει να μην για κάποιο λόγο να είχαν αλλοιωθεί πλήρως τα στοιχεία. Γενικά θα σας έλεγα ότι η ελληνική αστυνομία, δεν θέλω να μιλήσω για την ιατροδικαστική κοινότητα, γιατί νομίζω, εντάξει, θα περιαυτολογήσουμε, αλλά θέλω να πω ότι η ελληνική αστυνομία έχει κάνει πραγματικά πολλά βήματα μπροστά. Σκεφτείτε έτσι το παλιό κλασικό αστυνομικό, έτσι, που υπήρχε στο ΑΤΑΦ της περιοχής, έτσι, και δείτε πλέον τη σύγχρονη ελληνική αστυνομία που έχει τα κέντρα ενδοοικογενειακής, τα σύγχρονα εργαστήρια, έτσι, σύγχρονες μεθόδους. Νομίζω ότι πραγματικά η ελληνική αστυνομία έχει κάνει πολλά βήματα μπροστά, και αυτό είναι ένα ευτύχημα και έχει συμβάλει καθοριστικά, θα σας έλεγα, στην εξυχνία ακόμα και δύσκολων υποθέσεων, γιατί ας μην ξεχνάμε τα τελευταία χρόνια όλο και πιο σύνθετες υποθέσεις έχουμε, το οποίο σημαίνει απαιτεί μεγαλύτερη εγρήγορση και από εμάς τους ιατροδικαστές, που παλιότερα δεν υπήρχε αυτή η εμπειρία, και το λέω δεν υπήρχε γιατί είχαμε πολύ χαμηλότερους δείχτες, αλλά και από εμάς τους ιατροδικαστές αλλά και από την ελληνική αστυνομία απαιτεί προφανώς, και όλα τα μέλη βέβαια που συμβάλλουν σε αυτές τις υποθέσεις, απαιτεί να έχουμε και καλύτερη εκπαίδευση και έτσι εγρήγορση, και θα σας έλεγα να εφαρμόζουμε πάντα αυτό που η επιστήμη μας ή εν πάση περιπτώσει η υπηρεσία μας ορίζει, έτσι ώστε να μην γίνονται λάθη.
0: Κλείνοντας, μία τελευταία ερώτηση, γιατί έτσι καρπώνουμε αυτό που είπατε. Είπατε νέοι συνάδελφοι ακολουθούν οι γιατροί αυτή την ειδικότητα, κύριε Λέων. Έχουμε ιατροδικαστές στην Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι προσωπικά, αν θέλετε, επειδή παρακολουθώ έτσι το θέμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεν θα σας έλεγα ότι είμαι ικανοποιημένος με τη ροή των ανθρώπων, των νέων συναδέλφων που υπάρχει σε αυτή την ειδικότητα. Δυστυχώς ακόμα, δεν ξέρω για ποιους λόγους, για αρκετούς προφανώς, για αρκετούς λόγους δεν έχουμε ούτε ικανοποιητικό αριθμό ιατροδικαστών. Θα σας έλεγα ότι είναι μια ειδικότητα μάλιστα που, αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία χρόνια έχει χαρακτηριστεί και άγωνη, δηλαδή μια ειδικότητα που δεν την προτιμούν ιδιαίτερα, και δυστυχώς και τα παιδιά τα οποία ακολουθούν αυτή την ειδικότητα δεν είμαι βέβαιος ότι όλοι την θέλουν πραγματικά, ίσως για άλλους λόγους να την έχουν επιλέξει. Το δεύτερο βέβαια είναι κάτι το οποίο, εντάξει, συμβαίνει σε όλες τις ειδικότητες, αλλά το πρώτο είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε σοβαρά, να δούμε το τι ουσιαστικά, πώς μπορούμε να προσελκύσουμε περισσότερους ιατροδικαστές. Καταλαβαίνετε, αρκετοί λόγοι είναι και πρακτικοί. Δηλαδή πάρα πολλοί νέοι γιατροί σκέφτονται ότι καλύτερα, για παράδειγμα, να γίνω ένας γυναικολόγος και να έχω μια καλή οικονομική κατάσταση παρά να ζω σε ένα νεκροτομείο με ένα μισθό. Αλλά εντάξει, η ιατρική είναι κάτι που πρέπει να σ' αρέσει. Εκεί νομίζω ότι και εμείς πρέπει έτσι να προσπαθήσουμε λίγο παραπάνω, ενώ οι παλιότεροι, οι εμπειρότεροι, έτσι ώστε να προσελκύσουμε νέα παιδιά, γιατί κάθε ειδικότητα έχει τον ενδιαφέρον της, έχει, αν θέλετε, τα δικά της θετικά, σου προσφέρει και όμορφες στιγμές. Και ελπίζω έτσι να αποδείξουμε στους νέους ειδικά γιατρούς ότι είναι μια ειδικότητα που αξίζει να επιλέξουν, και όχι πάντα έτσι αποκλειστικά με οικονομικά κριτήρια.
0: Κύριε Λέων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και που πάντα είστε θετικός και ανταποκρίνεστε στην πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι,
1: εύχομαι,
0: αν δεν ξαναμιλήσουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά καλοκαίρι. Yeah.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
5: Αδέλφια Ταμπάκου.

0: Επιστρέψαμε, είναι 12 σχεδόν παρά τέταρτο, είναι Τρίτη, 16 του Ιούνιου και είστε εδώ στο Κρέτα Βάνα 102,3, Μαρία Ορφανάκη για λίγο ακόμα μαζί. Μας ακούτε πατώντας το κόκκινο κουμπί στο κρέτα1.gr και με το μπλε κουμπί βλέπετε τι λέμε, τι κάνουμε μέσα στο στούντιο. Διαβάζω στο κρέτα1.gr μια τελευταία εξέλιξη που είχαμε στο θέμα αυτό που έβγαλε χθες στο κρέτα1.gr. Αναφέρομαι με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, ανακοίνωσε χθες ο Διευθύνων Σύμβουλος ο κύριος Μινάς Παπαδάκης ότι ουσιαστικά σήμερα θα εκδικαστούν, υπάρχει μια διαμάχη ανάμεσα στον Οργανισμό Λιμένου Ηρακλείου και το Λιμεναρχείο και αιχμή είναι το ψυγείο. Φαίνεται λοιπόν ότι απορρίφθηκε η αίτηση για χορήγηση προσωρινής διαταχής που είχε καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένου Ηρακλείου κατά του Λιμεναρχείου. Θα εκδικαστούν τα μέτρα στις 24 του μηνός. Μια εξέλιξη που ουσιαστικά δείχνει ότι η υπόθεση αυτή παραμείνει ανοιχτή και θα δούμε και πώς θα κινηθούν οι δύο πλευρές, πώς θα παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους ενώπιον του δικαστηρίου στις 24 του Ιούλη. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα που το συζητάμε και το ξανασυζητάμε, αλλά νομίζω ότι έχει πάρει ιδιαίτερες διαστάσεις το τελευταίο καιρό και αφορά και την Κρήτη. Τι γίνεται με τους λογοκέφαλους? Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο των Αλλιών Ηρακλείου. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ανδρουλάκη.
1: Καλημέρα κυρία Ορφανάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Διαβάζω διάφορα άρθρα, βλέπω διάφορες φωτογραφίες από λουόμενους. Έχει γίνει έτσι μια πολύ μεγάλη κουβέντα για τους λαγοκέφαλους. Είναι όντως τόσο μεγάλη η αύξηση στις θάλασσες εδώ και στα νερά της Κρήτης, κύριε Ανδρουλάκη?
1: Πολύ πιο μεγάλες είναι οι εικόνες και οι καταστάσεις, κυρία Ορφανάκη. Πολύ πιο μεγάλες είναι οι καταστάσεις. Εμείς λοιπόν είχαμε επισκεφτεί το Υπουργείο, τον Υπουργό, τον κύριο Τσιάρα. Mm-hmm. Είχε βγάλει ένα πιλωτικό

0: πρόγραμμα αποκλειστικά για την Κρήτη. Αποκλειστικά για την Κρήτη.
1: Ένα πιλωτικό πρόγραμμα, το οποίο τι ήταν αυτό το πρόγραμμα, κύριε Ανδρουλάκη?
0: Το πρόγραμμα ήταν για να κυνηγήσουν οι αλλοιείς τους λαγοκέφαλους. Οι λαγοκέφαλοι είναι ένα εισβολικό είδος, δεν έχει εχθρούς, πολλαπλασιάζεται σε γρήγορους ρυθμούς, είναι τοξικό ψάρι και επικίνδυνο, κυρία Ορφανάκη.
1: Είναι επικίνδυνο, κύριε Ανδρουλάκη, αν καταναλωθεί, αν το φάμε, είναι και επικίνδυνο να έρθουμε σε επαφή στη θάλασσα, γιατί υπάρχει μια παραφιλολογία με όλο αυτό, να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Κυρία Ορφανάκη, εάν το φάμε είναι επικίνδυνο.
1: Ναι.
0: Εάν τώρα το ψάρι αυτό που βγαίνει στους 20 πόντους νερό ακόμα για να αφήσει τα αυγά του, μόλις θα δει μία κίνηση από το λουόμενο, νομίζει ότι κάτι θα πάθει και μου δέρνει στο λουόμενο.
1: Μάλιστα. Άρα είναι επικίνδυνο. Πριν πάμε σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, γιατί διαβάζω και άλλες περιοχές εδώ πώς έχουν κινηθεί, θέλω να σας ρωτήσω, λαγοκέφαλους σε όλα τα νερά της Κρήτης, σε όλες τις θάλασσες της Κρήτης?
0: Σε όλες τις θάλασσες της Κρήτης είναι, κυρία Ορφανάκη. Έφυγαν από τη Διόρυγα του Σουέζ, το πλησιέστερο μέρος που πρωτοκατοικήσανε, να πούμε έτσι, ήταν η Κρήτη. Μετά πήγε Δωδεκάνησα, μετά πήγε πάνω βόρεια στην Πελοπόννησο και ανεβαίνει. Τους βοηθάει και η κλιματική αλλαγή, κυρία Ορφανάκη.
1: Αυτά τα ψάρια, πέρα ότι είναι επικίνδυνα για κατανάλωση που είπαμε και ότι θα επιτεθούν στον λουόμενο, δεν ακούγεται και πολύ καλό τώρα αυτό. Δεν θέλω να δημιουργήσουμε και ένα πανικό στον κόσμο που μας ακούει και να πηγαίνει στη θάλασσα και να φοβάται. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Είναι και τα ψάρια αυτά, κύριε Ανδρουλάκη, που σας κάνουν ζημιά σε εσάς, τους ψαράδες, στα δίχτυα και ούτω καθεξής?
0: Κυρία Ορφανάκη, πάνω με ένα καινούριο κουστούμι δίχτυας στο σκάφος για να πάμε να αλλιεύσουμε. Πάνε και τρώνε το βρόσινο ψάρι από πάνω και όπως το τρώνε το ψάρι σκίζουνε και τα δίχτυα. Μα έχουμε λοιπόν την απώλεια εισοδήματος, έχουμε την απώλεια στα αλλιευτικά εργαλεία, είτε δίχτυα, είτε παραγάδια, είτε οτιδήποτε είναι αυτό το εργαλείο, και μας καταστρέφουνε, μας έχουν αποτελειώσει.
1: Μου ήρθε ένα μήνυμα, δεν ξέρω αν λέτε για αυτό το πρόγραμμα, γράφει εδώ ένας ακροατής, λέει, μα στην, δεν ξέρω αν το λέει σωστά, θα μας βοηθήσετε να το καταλάβουμε, λέει ότι ουσιαστικά στην Ελλάδα δεν έχουν δοθεί, λέει, χρήματα, δεν σας υποστηρίζουν, ενώ υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα. Ισχύει αυτό?
0: Βεβαίως ισχύει, κυρία Ορφανάκη. Η Κύπρο δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ελλάδα δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Υπάρχουν δύο ειδών πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ποιο λόγο επιδοτούνται στην Κύπρο, κυρία Ορφανάκη, και τους πληρώνουν και τα αλλιεύουν? Και μάλιστα το σχέδιο της Κύπρους έχει πετύχει κατά 99%.
1: Για να καταλάβει και ο κόσμος, επιδοτούνται λοιπόν στην Κύπρο και σε κάποιες άλλες χώρες οι αλλοιείς, επιδοτήστε εσείς για να κυνηγήσετε, ας το πούμε, τους λαγοκέφαλους, αυτό λέμε?
0: Οι μόνοι που δεν επιδοτούμαστε είμαστε η Ελλάδα εδώ.
1: Μάλιστα. Τι απάντηση έχετε πάρει γι' αυτό από το αρμόδιο Υπουργείο, κύριε Ανδρουλάκη? Τι λέει η κυβέρνηση?
0: Κυρία Ορφανάκη, πήγαμε λοιπόν στο Υπουργείο, όπως σας είπα, με τον Κωνσταντίνο Τσιάρα, τον τότε υπουργό, και τον Γκέλα, ο οποίος έβγαλε κάποιο πιλωτικό πρόγραμμα για να κυνηγήσουμε τους λαγοκέφαλους. Εν συνεχεία διέταξε μία χρηματοοικονομική μελέτη για να βγάλει το Υπουργείο τα έξοδα του αλιέα. Πόσα είναι πετρέλαια, δολώματα, εργαλεία, τα πάντα, για να, εν πάση περιπτώσει, να βγάλει τα έξοδα του αλιέα. Έγινε ο ανασχηματισμός, γιατί μόνο ανασχηματισμούς βλέπουμε, κυρία Ορφανάκη, εδώ στην Ελλάδα. Έγινε ο ανασχηματισμός, όλο το πιλωτικό πρόγραμμα πάγωσε, κυρία Ορφανάκη. Ο Μαργαρίτης, ο Σκηνάς, δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Τόσα χρόνια, κυρία Ορφανάκη, που ήταν Ευρωπαίος Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν και σε αρμόδιο κομμάτι της Αλλιείας, τον ακούσατε ποτέ να πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους Αλλιείς κάτι?
1: Λέτε λοιπόν ότι έχει αφαιθεί ουσιαστικά ο δικός σας κλάδος απροστάτευτος. Έχετε σκοπό να κινητοποιηθείτε ως κλάδος, εννοώ, κύριε Ανδρουλάκη. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Λέμε ότι είναι τα καύσιμα, λέμε ότι είναι εξοπλισμός, λέμε ότι έχουν κρυβίνει όλα, είναι η λαγοκέφαλη, η επιδότηση δεν έχει έρθει. Πού θα κινηθείτε?
0: Κυρία Ορφανάκη, ακούστε με. Το να πάω πάλι στο Υπουργείο να συναντήσω τον κύριο Σκηνά, τον Υπουργό, και μετά από 6-7 μήνες θα πάμε στις εκλογές και θα τον αλλάξει, αυτό δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω.
1: Άρα
0: θα έρθω σε τηλεφωνικές επικοινωνίες όπως έχω έρθει ήδη τώρα.
1: Με στελέχη της κυβέρνησης εννοείται, με το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Βεβαίως, και με τον αρμόδιο υπουργό και με τον υφυπουργό. Mm-hmm. Το κυνηγάμε το θέμα. Και το κυνηγάμε το θέμα πανελλαδικά. Πανελλαδικά τα Δωδεκάνησα, μιλιούνια. Εδώ εμείς, σας ξαναλέω, το πρώτο σημείο που ήρθε, ναι, το ψάρι αυτό, και ο περισσότερος πληθυσμός, σύμφωνα με τη μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ,
1: ναι,
0: είναι η Κρήτη, βόρεια, νότια, ανατολικά, δυτικά.
1: Να κάνω εγώ μια ερώτηση, χωρίς βέβαια να κινδυνολογούμε, κυρία Ανδρουλάκη. Αν συνεχιστεί όλο αυτό για χρόνια και αν δεν βρεθούν λύσεις, θα φοβόμαστε να πάμε και στην παραλία να κολυμπήσουμε?
0: Κυρία Ορφανάκη, θα σας πω κάτι, γιατί είπατε προηγουμένως να μην φοβήσουμε τον κόσμο. Mm-hmm. 198 κρούσματα, δαγκώματα από λαγοκέφαλα είναι καταγεγραμμένα στα νοσοκομεία. Χωρίς αυτά που δεν έχουν καταγραφεί, κυρία Ορφανάκη.
1: Σε όλη τη χώρα είναι αυτά, αυτός ο αριθμός που μας λέτε, κύριε Ανδρουλάκη, 198.
0: Δεν είναι σε όλη τη χώρα, διότι στη βόρεια πλευρά επάνω Αλεξανδρούπολη, επειδή είναι παγωμένα τα νερά, δεν ευδοκιμεί το ψάρι αυτό εκεί επάνω. Άρα θα βάλετε από Πελοπόννησο και κάτω μέχρι την Κρήτη.
1: Μάλιστα.
0: Με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω. Σας ακούω και σας ακούω πολύ προσεκτικά. Προβληματισμένη είμαι με αυτά που λέτε. Δεν είχα στο μυαλό μου ότι είναι τόσος ο αριθμός. Απλά διάβαζα το τελευταίο διάστημα συνεχώς δημοσιεύματα και, να πω και την αλήθεια, και με φίλους που μιλάμε, κύριε Ανδρουλάκη, πάμε να κολυμπήσουμε. Είναι καλοκαίρι και άκουγα και λέγανε: μην πάμε σε αυτή την παραλία, έχει λαγοκέφαλους. Μην πάμε από εδώ, έχει λαγοκέφαλους. Λέω: τι γίνεται?
0: Κυρία Ορφανάκη, ένα κρούσμα θα σας πω περισσινό. Mm-hmm. Στη Σιτία δεν ακροτηριάσει και ο 17χρονος από το μεγάλο αντίχειρα πέρυσις.
1: Ναι.
0: Πέρυσις δεν έγινε το περιστατικό αυτό στη Σιτία?
1: Ναι.
0: Πέρυσις το 15 Αύγουστο που ο κύριος Μητσοτάκης έκανε τις διακοπές του στο Μαράθι, δεν δάγκωσε τη γυναίκα δίπλα του? Δεν τη δάγκωσε.
1: Μάλιστα. Περιμένω νεότερα να μου πείτε, κύριε Ανδρουλάκη. Δεν θα το αφήσω το θέμα. Θεωρώ ότι την ίδια στάση έχουν και οι συναδελφοί σας. Και εδώ τώρα, κλείνοντας, να κάνω και άλλη μια ερώτηση. Όσον αφορά το Ηράκλειο, θέλω να μου πείτε, εγκαταλείπουν το επάγγελμα οι Αλλιείς, κύριε Ανδρουλάκη, με όλη αυτή την κατάσταση? Όχι μόνο για τα λαγόψαρα, με την ακρίβεια, με όλα αυτά. Δώστε μας μια εικόνα. Υπάρχει αυτό το επάγγελμα?
0: Καταρχάς, τα περισσότερα σκάφη, κυρία Ορφανάκη, είναι δεμένα λόγω του κόστους της ακρίβειας του πετρελαίου.
1: Ναι.
0: Έχουν δέσει αρκετά σκάφη και στο Ηράκλειο και στον Άγιο και στη Σιτία και στην Ιερά Πέτρα και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, λόγω της ακρίβειας. Ένα. Δύο. Λόγω των λαγοκέφαλων. Κάθονται και μιλάνε, κυρία Ορφανάκη, και λένε υπάρχει υπεραλίευση. και θέλουμε να μειώσουμε, λέει, τον αλλιευτικό στόλο της Ελλάδος, επειδή είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει υπεραλίευση, κυρία Ορφανάκη. Η καταστροφή είναι ο λαγοκέφαλος, διότι μόλις γεννήσει το βρόσινο ψάρι, το αυγό, πάει και το τρώει, το λαγοκέφαλο και το λεοντόψαρο. Και δεν αναπαράγονται τα βρόσινα ψάρια. Άρα δεν έχουμε λοιπόν υπεραλλιεύσεις. Έχουμε ζημιά από τους λαγοκέφαλους.
1: Μάλιστα. Κύριε Ανδρουλάκη, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επαφή και σε επικοινωνία. Παρακολουθούμε το θέμα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Εύχομαι και
0: καλή
1: συνέχεια. Να είστε
0: καλά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είπε Αντώνη, από το ιδεόργα του Σουέζλη πέρασαν. Ήρθε από εκείνες τις περιοχές, γι' αυτό δεν ξαναρώτησα. Εντάξει, αντιληφθήκαμε όλοι από τον τόνο του κυρία Ανδρουλάκη το θυμό, την απόγνωση, θα πω εγώ, και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος και πόσο επικίνδυνο είναι το συγκεκριμένο είδος και πόσο νομίζω απαραίτητο είναι να πάρθουν κάποια μέτρα. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Δύο μόλις λεπτά από τις 12 έρχεται η Ελένη Μακράκη με τίτλους ειδήσεων. Πολλά δεν προλάβαμε να πούμε, αλλά δεν πειράζει. Θα τα πούμε αύριο. Μία η ώρα ο Μάνος Ουριάς με τα αθλητικά νέα της ημέρας. Στις 2 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Ραντεβού αύριο Τετάρτη. Εκτάκτως δεν θα τα πούμε στις 11, αλλά θα τα πούμε 8 με 10 το πρωί. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Τα Χανιά επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Ο Υπουργός θα επιθεωρήσει τον πρώην εκθεσιακό χώρο στην Αγιά προκειμένου να διαπιστώσει τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί για την προσωρινή διαμονή των μεταναστών. Στο Λασίθι βρίσκεται αυτή την ώρα ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος, πραγματοποιώντας αυτοψία στο εργοτάξιο του νέου βόρειου οδικού άξονα Κρήτης στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης θα ακολουθήσει σύσκεψη στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης. Απορρίφθηκε η αίτηση για χορήγηση προσωρινής διαταγής που είχε καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου κατά του Λιμεναρχείου στις 24 Ιουλίου η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων. Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηρακλείου Γιώργος Τσαγκαράκης, μιλώντας στο Creta One 102,3, ανέφερε ότι σήμερα ξεκινά ο ιδιώτης στην καθαριότητα, σημειώνοντας παράλληλα πως βασικός στόχος της νέας φάσης είναι να αρχίσει να φαίνεται η διαφορά στην πόλη με την έναρξη του μεικτού συστήματος καθαριότητας στο Δήμο Ηρακλείου. Το κατόφλι του Ανακριτή περνά σήμερα ο παππούς του 18 μηνών βρέφους που άφησε την τελευταία του πνοή στο Παγνί, σε μια υπόθεση που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία της Κρήτης. Λήξη του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ στα στενά του Ορμούς. Ιρανικά πλοία πέρασαν τη ζώνη επιτήρησης. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκυροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

哈哈哈哈。

Όλα όπως τα άφησες είναι στην κουζίνα ένα ποτήρι. Περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. 222 www.ecopavlamonosis.gr.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούπης.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Το 76 λίγο πριν να φέρει.

Οίκος κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνια.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επίσκεψη στα Χανιά πραγματοποιεί σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης με πρώτο σταθμό τον πρώην εκθεσιακό χώρο της Αγιάς, όπου θα εξετάσει τις συνθήκες φιλοξενίας των μεταναστών. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει σε σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια για το μεταναστευτικό. Στο Λασίθι βρίσκεται αυτή την ώρα ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος, πραγματοποιώντας αυτοψία στο εργοτάξιο του νέου βόρειου οδικού άξονα Κρήτη στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης θα ακολουθήσει σύσκεψη στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης. Απορρίφθηκε η αίτηση για χορήγηση προσωρινής διαταγής που είχε καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου κατά του Λιμεναρχείου στις 24 Ιουλίου η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε αμέσως μετά την απολογία του ο 45χρονος παππούς του Βρέφους που άφησε την τελευταία του πνοή στο Παγνί πριν από λίγες ημέρες. Χρειάζεται αυστηροποίηση των ελέγχων για τα άτομα που είναι στην τρίτη ηλικία, τόνισε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος του Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Γιάννης Λιονάκης. Ακροτηριάστηκε ο 47χρονος μοτοσυκλετιστής μετά το σοβαρό τροχείο στον Βόαξ στα Χανιά. Τη συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν χαιρέτησε μετά από την Χεζμπολάχ και η Χαμάς απευθύνοντας κάλεσμα για τον τερματισμό των επιθέσεων στη Γάζα και Λίβανο. Γενικά έθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
4: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
7: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
10: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
11: Κλιν, κλιν.
12: Τι είναι αυτό?
10: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
10: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
13: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
14: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 8 λεπτά μετά τη μία. Κρέτα One 102,3 και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Εκτός από αργίες, απεργίες, λοιπές εκδηλώσεις, καταστάσεις, ευχάριστες ή δυσάρεστες, δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί. Είναι η Φανέλα με το 102,3. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Σαπίνος στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης στη live streaming μετάδοση. Τρίτη σήμερα, 16 Ιουνίου 2026. Μία Τρίτη που όπως κάθε μέρα μέχρι και τις 11 Ιουλίου έχει Μουντιάλ, έχει ποδόσφαιρο, έχει αναμετρήσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο σε άγριες ώρες αλλά και σε φιλικές προς την Ευρώπη, με αναμετρήσεις που αρχίζουν σιγά σιγά να ακούγονται τα πρώτα μπαμ, τα πρώτα μπουμ, οι πρώτες εκπλήξεις δηλαδή στους αγώνες που λαμβάνουν χώρα στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά. Περιμένουμε σήμερα να δούμε και την Γαλλία, ένα ακόμα από τα φαβορί της διοργάνωσης. Χθες είδαμε την Ισπανία, δεν είδαμε όμως αυτό που ενδεχομένως περιμέναμε οι περισσότεροι, μια άνετη επικράτησή της, όπως ας πούμε κάνει η Γερμανία. Το πράσινο ακροτήρι άναψε κόκκινο στους Ισπανούς με το 0-0. Θα τα δούμε όμως, θα τα συζητήσουμε τα του Μουντιάλ στην πορεία της εκπομπής. Το ποδόσφαιρο θα είναι στο επίκεντρο και της σημερινής εκπομπής, καθώς πλέον στο μπάσκετ οι όποιες ειδήσεις έρχονται σε ό,τι έχει να κάνει με τον σχεδιασμό των ομάδων, μόλον ότι είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, καθώς μόλις προχθές τελείωσε το πρωτάθλημα της Basket League. Πάντως βλέπουμε ότι οι εξελίξεις έρχονται κυρίως από τον Παναθηναϊκό, με την λύση της συνεργασίας με τον κύριο Αταμάν, ο οποίος αναχώρησε με μια επίθεση αγάπης προς τον Παναθηναϊκό εννοείται, αλλά και προς τους Έλληνες και τους φιλάθλους, αλλά και γενικά ως λαός. Η Ελλάδα, η οποία, όπως τόνισε ο κύριος Αταμάν, έχει τον απεριόριστο σεβασμό και την αγάπη του. Και χθες και σήμερα με αναρτήσεις του ο Τούρκος προπονητής εξέφρασε την συμπάθεια και την αγάπη που έχει προς τον ελληνικό λαό. Στον Ολυμπιακό δεν έχουμε θέμα προπονητή. Έχουμε θέματα παικτών όμως. Ο Πίτερς αποχώρησε από τους Ερυθρόλευκους. Θα τα δούμε τα βασιλετικά στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Θα δούμε τι γίνεται στον ΟΦΗ, γιατί είναι η μέρα ανακοινώσεων η σημερινή. Ανακοινώσεις σε αναμενόμενα θέματα που ολοκληρώνονται τυπικά. Ο ΟΦΗ, ο οποίος έχει ακόμα τον χρόνο να διαπραγματευτεί όπως επιθυμεί τις μετεγγραφές τις οποίες θέλει να κάνει. Μπορεί να φαντάζει πενιχρή μέχρι τώρα η μετεγγραφική δραστηριότητα του ΟΦΗ, καθώς τυπικά ακόμα δεν έχει κάνει μετεγγραφή, έτσι. Προφανώς έχει έρθει συμφωνία με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη και περιμένουμε την ολοκλήρωση, το τυπικό κομμάτι της προσθήκης αυτής, αλλά μέχρι να βγει η ανακοίνωση δεν λογίζεται ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ. Πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγα λεπτά κυριολεκτικά, λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, ανακοινώθηκε, επισημοποιήθηκε μάλλον η παραμονή στην ομάδα του Μπόρχα Γκονζάλεθ και περιμένουμε μέσα στις επόμενες ώρες ή το αργότερο μέχρι αύριο την επισημοποίηση της συνεργασίας και με τον Χρήστο Καρυπίδη, ο οποίος θα είναι εκτός συγκλονιστικότητα του απροόπτου ο νέος διευθυντής ποδοσφαίρου στην ΠΑΕΟΦΗ. Και λέμε εκτός συγκλονιστικότητα του απρόπτου, κρατώντας πάντα αυτή την μικρή πιθανότητα για κάτι απίθανο. Ο Χρήστος Καρυπίδης, ο οποίος βρίσκεται στο Ηράκλειο για τις τελικές συζητήσεις, κάτι το οποίο δείχνει ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να είναι ο νέος επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΟΦΗ.

Να ξεκινήσουμε λοιπόν να ξετυλίγουμε τα θέματα της σημερινής εκπομπής. Λησμόνησα να αναφέρω στο άνοιγμα ότι και σήμερα έχετε τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας μέσα από το credo1.gr. Πέραν του να ενημερώνεστε για οτιδήποτε συμβαίνει από την επικαιρότητα, πάνω δεξιά υπάρχουν δύο επιλογές, η μπλε και η κόκκινη. Πατώντας το μπλε πλαίσιο μπορείτε να παρακολουθείτε και την σε live stream μετάδοση την ροή της εκπομπής. Πατώντας το κόκκινο μόνο να την ακούτε, και από τα δύο πάντως μπορείτε το πεδίο το οποίο ανοίγεται μπροστά σας να γράφετε το μήνυμά σας, να το στέλνετε, να το συζητάμε, να το σχολιάζουμε μέχρι και τις δύο που θα είμαστε μαζί. Ξεκινάμε λοιπόν, όπως είπαμε πριν από λίγα λεπτά, επισημοποιήθηκε η παραμονή στην ομάδα του Όφη για έναν ακόμα χρόνο του Μπόρχα Γκονζάλεθ. Το να τονίσουμε πόσο σημαντικός παίκτης είναι, νομίζω ότι είναι περιττό. Η παρουσία του στον 1,5 χρόνο, δεν λέω 2 γιατί το δεύτερο, η δεύτερη χρονιά ήταν στο δεύτερο μισό της, είχε ατυχίες για τον Ισπανό και δεν μπόρεσε να δείξει τις πραγματικές ποδοσφαιρικές του ικανότητες, τις οποίες είχε δείξει στο πρώτο μισό της παρουσίας του, της διετούς παρουσίας του στο Ηράκλειο. 14 assist, 8 goal, 60 συμμετοχές σε 2 χρονιές. Νομίζω ότι είναι ένας απολογισμός ο οποίος μιλά από μόνος του για την αξία και το πόσο επιδραστικός ποδοσφαιριστής είναι. Είχε τα προβλήματα των τραυματισμών στο τέλος της απερχόμενης, να το πούμε έτσι, χρονιάς. Παρόλα αυτά όμως δείχνει ότι τα έχει ξεπεράσει και έτσι θα έχει την ευκαιρία να κάνει μία ακόμα, όπως την πρώτη του, εξαιρετική χρονιά, να ανεβάσει και τις προσωπικές του μετοχές, γιατί θεωρώ ότι αν δεν είχε αυτά τα προβλήματα τραυματισμών ο Μπόρχα Γκονζάλεθ θα ήταν ήδη στο επίκεντρο πάρα πολλών ομάδων. Ήδη την πρώτη χρονιά με την παρουσία που είχε στον Όφη έστρεψε πάνω του τα βλέμματα και ισχυρών του ελληνικού πρωταθλήματος αλλά και ομάδων από το εξωτερικό και από την πατρίδα του και από άλλες χώρες. Κάποιες κρούσεις ανεπίσημες, διερευνητικές που έγιναν προς τον Όφη τότε δεν ήταν οικονομικά συμφέρουσες, όπως θυμόμαστε ήταν και όπως προείπα από τους πιο πολύτιμους παίκτες, οπότε Όφη δεν μπήκε στη διαδικασία αυτή. Έτσι λοιπόν θα έχει την ευκαιρία μέσα στον επόμενο χρόνο στον οποίο θα παραμείνει στον Όφη να ανεβάσει και πάλι την αξία του ποδοσφαιρικού χρηματιστήριου, να βοηθήσει πρωτίστως την ομάδα στην εφετινή απαιτητική και δύσκολη χρονιά με το πρωτάθλημα, με το κύπελο, με τους αγώνες στην League Phase, εκεί όπου θα χρειαστεί να υπάρξουν το δυνατόν περισσότερες λύσεις. Έτσι λοιπόν από την δεξιά πλευρά τώρα με την παρουσία του Μαρινάκη και του Μπόρχα Γκονζάλεθ θα δούμε μήπως προκύψει κάτι ενδιαφέρον για να αποκτηθεί παίκτης. Δεν είναι δηλαδή θέση που χρήζει άμεσης και επιτακτικής ανάγκης Όφη. Είναι και μια θέση στην οποία μπορούν να παίξουν και νεότεροι παίκτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του Όφη, αλλά το έχουμε ξαναπεί ότι η χρονιά φέτος θα είναι ιδιαίτερα απαιτητική και θα χρειαστεί έτοιμους παίκτες. Προφανώς θα πρέπει να πάρουν και θα πάρουν χρόνο συμμετοχής και οι νεότεροι, αλλά σταδιακά. Οπότε από τη δεξιά πλευρά μόνο αν προκύψει κάτι, μια περίπτωση Μπόρχα, δείχνει όφελο να κινηθεί για την απόκτηση ποδοσφαιριστή. Από τα αριστερά, εκεί στην αριστερή πλευρά, περιμένουμε τις εξελίξεις με τον Αθανασίου, γιατί είναι μια θέση που αν δεν μείνει ο Αθανασίου επιβάλλεται να πάρει παίκτη Όφη. Η ρίση του επαρόδο, τα δεδομένα για τον Αθανασίου τα έχουμε αναφέρει, τα έχουμε γράψει, τα έχουμε πει καιρό τώρα, δεν έχει αλλάξει τίποτα απολύτως από όλα αυτά. Μόλις κλείσει ο Ολυμπιακός τις κινήσεις του για τα αριστερά, τότε θα μπει στην τελική ευθεία, συζητήσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα παραμείνει στον Όφη ο Αθανασίου. Για τον παίκτη έχουν δείξει ενδιαφέρον και άλλες ελληνικές ομάδες.
Ο ίδιος όμως έχει προτίμηση στον Όφη. Και αν δεν υπάρξει άμεση βούληση του Ολυμπιακού να τον δώσει σε άλλη ομάδα, τότε έχει πάρα πολλές πιθανότητες να παραμείνει στον Όφη. Οι διοικούντες κάνουν προσπάθεια και θέλουν να τον πάρουν με ελεύθερη με την γραφή, ώστε να μην έχουν κάθε χρόνο αυτή την ιστορία και αυτό το περίμενε. Προς ώρας δεν δείχνει ο Ολυμπιακός τέτοια διάθεση να τον δώσουμε με την γραφή. Πάντως ο Όφη έχει δείξει ότι έχει το know-how που μπορεί να πείσει, ίσως και με ένα ποσοστό μεταπόληση. Πάση περιπτώσει μπορεί να πείσει του ανθρώπου του Ολυμπιακού να παραχωρήσουν τον Αθανασίου με την μορφή ελεύθερης μεταγραφής. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι μελιγενέστε από αυτή την πλευρά, για να μπαίνουμε με περισσότερες λεπτομέρειες στα μεταγραφικά θέλω του Όφη.

Χρήστο, δεν υπάρχει κάτι νεότερο, θα το λέγαμε τώρα, μας πρόλαβες στο θέμα με τον Έντι Σαλσίδο. Έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, οι πιθανότητες να παραμείνει στην ομάδα είναι λιγοστές, έως ελάχιστες, έως ανύπαρκτες. Αλλά όσο δεν υπάρχει ανακοίνωση με την εγγραφή του σε άλλη ομάδα και όσο δεν υπάρχει και από την πλευρά του Όφη ανακοίνωση για μη ανανέωση της συνεργασίας, ας αφήνουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο. Τα έχουμε πει, το είπαμε και πριν, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι μελιγενέστε αν δεν βγουν οι ανακοινώσεις. Πάντως ο Σαλσίδο δείχνει ότι θα συνεχίσει σε άλλη ομάδα την καριέρα του. Ποιος άλλος δηλαδή μπορεί να παίξει σε αυτή τη θέση, ενώ του δεξιού μπακ, λέει ο Κώστας. Είναι ο μικρός Λαγουδάκης, που είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να παίξει αυτή τη θέση. Είναι ο Κουτσουπιάς που μπορεί να παίξει αυτή τη θέση, αλλά ξαναλέω ότι αυτά τα παιδιά σιγά σιγά θα παίρνουν όλο και περισσότερο χρόνο. Χρειάζεται παίκτη, και ξαναλέω γιατί θα πρέπει να έχει ένα βαθύ ρόστερ. Αν όλα πάνε καλά, μπορούν στους αγώνες του κυπέλου, παραδείγματος χάρη, αν είναι κάποιοι θεωρητικά υποδέστεροι αντίπαλοι, να παίρνουν χρόνο συμμετοχή σε αυτά τα παιδιά, ώστε να μην φορτώνουν τον Μπόρχα με διπλά παιχνίδια συνέχεια. Στην αριστερή πλευρά, εκεί ξαναλέω ότι είναι το πρόβλημα, γιατί πέραν του Κεντουριάκη, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλος ποδοσφαιριστής. Οπότε με την παραμονή του Φούντα, με την παραμονή του Μπόρχα, έκλεισαν αυτά τα εσωτερικά θέματα. Όφι θα κινηθεί για την απόκτηση επιθετικού, πρέπει να κινηθεί για την απόκτηση επιθετικού. Θα περιμένουμε να δούμε και τι γίνεται και με τον Ρακόνιατς, αν θα δοθεί εκ νέου δανεικός ή όχι, και αν θεωρεί ο Χρήστος Κόντης ότι μπορεί να έρχεται ως εναλλακτική λύση από τον πάγκο και να δίνει λύσεις σε κάποια παιχνίδια. Να περιμένουμε βέβαια να το δούμε και εμείς, γιατί μπορεί αυτό το διάστημα στο οποίο αγωνίστηκε στο Ισραήλ, στη Χάπολ, να τον βοήθησαν και να πλητιώθηκε και να έρθει δηλαδή να δείξει ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο και μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Οπότε περιμένουμε και για την περίπτωσή του. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την γραφικά, τα αγωνιστικά και όλα τα υπόλοιπα, και περιμένουμε, όπως είπαμε, πιθανόν εντός της ημέρας ή το αργότερο αύριο να έχουμε τις ανακοινώσεις και για την περίπτωση του Χρήστου Καρυπίδη. Μπορεί η παρουσία του εδώ να συνδυαστεί και με την παρουσίασή του, καθώς αργεί ακόμα η μέρα μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας, μέχρι την πρώτη συγκέντρωση. 6 Ιουλίου είναι προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση για φέτος, οπότε μπορεί να υπάρξει η ανακοίνωση και μέσα στη βδομάδα δηλαδή να υπάρξει και η παρουσίασή του. Στο μεταξύ, τα διαρκείας, όπως είπαμε και χθες, βρίσκονται στον αέρα, όπως λέμε, βρίσκονται στη διάθεση του κοινού προς πώληση, και πριν από λίγο έγινε γνωστή μια σημαντική λεπτομέρεια, μια χρηστική λεπτομέρεια, γιατί στο θέμα των διαρκείας, έτσι όπως με την τεχνολογία, τις πλατφόρμες και όλα τα σχετικά, αλλά και τα ευχάριστα που είναι τα προνομιακά πακέτα, τα προγράμματα επιβράβευσης και οι εκπτώσεις, υπάρχουν πολλές τέτοιου είδους απορίες, χρηστικές απορίες. Μία από αυτές ήταν για την απλή ανανέωση, την αγορά ή την αλλαγή θέσης. Κάποιος δηλαδή ο οποίος θέλει να ανανεώσει το διαρκείας του, αλλά δεν θέλει να βρίσκεται στη συγκεκριμένη θύρα ή θέση, αλλά σε κάποια άλλη θύρα ή θέση. Όλοι εσείς λοιπόν που έχετε διαρκείας και θέλετε αλλαγή θέσης για τον α ή τον β λόγο, εσείς λοιπόν θα πρέπει να κάνετε ένα κόπο να μεταβείτε στα γραφεία
της πάει όφη στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, στο Γεντικουλέ. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, καθημερινά, είναι ανοιχτά τα γραφεία. Εκεί λοιπόν μπορείτε να πάτε προκειμένου να ρυθμίσετε το συγκεκριμένο θέμα. Όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι θα κάνετε μόνο την ανανέωσή σας, μπαίνετε στην πλατφόρμα της MORE, της καινούργιας εταιρείας με την οποία συνεργάζεται η PyOffi, και προχωράτε στη διαδικασία. Όσοι θέλετε όμως, ξαναλέω, να αλλάξετε θέση, εκεί τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε στα γραφεία της PyOffi, καθημερινά, ξαναλέω, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.

0: Από εκεί και πέρα και, και στην επίσημη στο σελίδα της ΠΑΕΟΦΗ και στο κρατογόν.gr υπάρχουν θέματα, υπάρχουν όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες και πληροφορίες για ό,τι πρέπει να γνωρίζετε γύρω από τα διαρκείας. Όπως ο Γιάννης που λέει, εγώ που θα πάρω για πρώτη φορά διαρκείας, θα έχω έκπτωση στο παιδί. Γιάννη, το εισιτήριο στο παιδί είναι γεννημένο από το 11 και μετά, από την πρωτοχρονιά του 11 και μετά, είναι δωρεάν. Εσύ ενδεχομένως να μην έχεις έκπτωση στο δικό σου διαρκείας. Αν μπαίνεις για πρώτη φορά, αν δεν έχεις πάρει ποτέ σου εισιτήριο, αν δεν έχεις πάει ποτέ ούτε σε κάποιον από τους τελικούς, ούτε έχεις πάρει διαρκείας, ούτε έχεις πάει σε κάποιο παιχνίδι. Εσύ ενδεχομένως προσωπικά, σαν άτομο, να μην έχεις έκπτωση. Το παιδί όμως είναι δωρεάν. Το πρώτο παιδί. Και το δεύτερο παιδί έχει 50% έκπτωση. Αυτά σε ό,τι έχει κάνει και με τα παιδιά. Έχουν έρθει μηνύματα και για το Μουντιάλ, αλλά να μην τα ανοίξουμε αυτά. Με το Μουντιάλ θα ασχοληθούμε προς το τέλος της εκπομπής. Απλά ο Βασίλης λέει, στοχεύει παίκτη από το Μουντιάλ ο Όφη. Βασίλη, γιατί όχι? Δεν ξέρω κάτι τέτοιο, δεν έχω κάποια τέτοια πληροφορία, κάποια συγκεκριμένη δηλαδή πληροφορία, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν χώρες που, εντάξει, δεν θα πάρει παίκτη της Εθνικής Γαλλίας ή της Εθνικής Ισπανίας, αλλά γιατί όχι έναν Ουρουγουανό, έναν Ιορδανό, ένα Σαουδάραβα. Παράδειγμα δηλαδή, λέω από κάποιες θεωρητικά υποδέστερες χώρες. Ή από το Κουρασάο που είδαμε, που βέβαια εντάξει και περισσότερο είναι Ολλανδοί. Μπορεί, ναι. Δεν ξέρω κάτι συγκεκριμένο, μη σου λέω ψέματα, αλλά ξέρετε, καμιά φορά το Μουντιάλ κάπου τραβά και καθυστερεί μάλλον κάποιες μετεγραφές σε όλες τις ομάδες, ακόμα δηλαδή και κάποιες που δεν έχουν σαν άμεσο στόχο παίκτη από το Μουντιάλ, αλλά μπορεί να έχουν σαν άμεσο στόχο παίκτη ομάδας που θέλει να πάρει παίκτη από το Μουντιάλ. Μπορεί να θέλει δηλαδή να πάρει Όφη ένα ποδοσφαιριστή από το Κρέτα Ουάν, και το Κρέτα Ουάν να το δίνει αυτό τον παίκτη μόνο αν πάρει τον ποδοσφαιριστή ο οποίος παίζει στην ακτή Ελεφαντοστού. Κάπως έτσι δηλαδή, μόνο αυτές οι καραμπόλες μπορεί να επηρεάζουν τα μετεγραφικά. Λοιπόν, αυτά τα υπόλοιπα μηνύματα για το Μουντιάλ θα τα διαβάσουμε προς το τέλος της εκπομπής, καθώς θα πάμε τώρα να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Επιστρέφοντας, θα παραμείνουμε στον χώρο του ποδοσφαίρου, θα πάμε όμως και σε πιο χαμηλά, να το πω έτσι, αλλά μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με το επίπεδο κατηγορίας και όχι την ουσία και την αγάπη για το ποδόσφαιρο, ποδοσφαιρικά δρόμενα, καθώς έχουμε και τις ομάδες της Κρήτης και του Ηρακλείου που θα μετέχουν φέτος στον όμιλο, στον κριτικό όμιλο της Τρίτης Εθνικής, να κάνουν το σχεδιασμό τους, και βλέπουμε πολλές, μια έντονη κινητικότητα, πολλές ανανεώσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Προς το παρόν, διαφημίσεις.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φολιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τη μία. Κρέτα One 102,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Μάνος Τσουρουνάκης έχει την επιμέλεια της live streaming μετάδοσης, ο Αντώνης Σαπίνος αυτής του ήχου. Το ποδόσφαιρο θα είναι το αντικείμενο και στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Θα φύγουμε όμως από τα της Super League για να πάμε στην τρίτη εθνική κατηγορία, μια κατηγορία την οποία την αναμένουμε με ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον τη νέα αγωνιστική χρονιά, καθώς θα έχουμε τον κριτικό όμιλο, θα έχουμε ομάδες μόνο από την Κρήτη και θα έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον και για εμάς και για τον κόσμο. Και τους ποδοσφαιριστές και τους παράγοντες αυτά θα το δούμε στην πορεία. Οι ομάδες λοιπόν προετοιμάζονται σιγά σιγά για το χτίσιμο της νέας αγωνιστικής χρονιάς, άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο. Μία από τις ομάδες που τουλάχιστον με μία πρώτη ανάγνωση δεν δείχνει να χρήζει σημαντικών αλλαγών είναι αυτή του ΠΟΑ, η ομάδα του Ατσαλένιου, η οποία έχει ξεκινήσει το χτίσιμο της νέας ομάδας με τα εσωτερικά θέματα της ανανεώσης και θα συζητήσουμε για αυτήν με τον πρόεδρό της, τον κύριο Γιώργο Λέλεκα, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Λέλεκα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Σε εσά και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Δυναμικά βλέπω ότι τις τελευταίες ώρες έχετε ξεκινήσει το χτίσιμο της νέας ομάδας, κλείνοντας πρώτα τα εσωτερικά μέτωπα. Με τέσσερις, δεν ξέρω αν έχουμε και κάποια πέμπτη αυτή την ώρα, ανανέωση έμπειρων ποδοσφαιριστών όπως ο Μπρουσέλης, ο Άλλα, ο Μπουτσάκης, ο Καβουσάκης. Πού βαδίζει η ομάδα?
1: Είναι έτσι όπως το λέτε, προχωράμε πρώτα απ' όλα στις ανανεώσεις των ποδοσφαιριστών που ήδη είχαμε. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, πιστεύω ότι το σύνολο των ποδοσφαιριστών θα ανανεώσει. Μία περίπτωση μόνο, ο Βρετός ο Νίκος, ο οποίος για οικογενειακούς λόγους μετακόμισε στα Χανιά και αυτός ήταν ένας λόγος ο οποίος δεν θα βρίσκεται κοντά μας στη νέα περίοδο, ο οποίος και αυτός προφανώς θα είχε ανανεώσει. Είμαστε λοιπόν σε αυτό αυτή τη στιγμή, προσπαθούμε να ανανεώσουμε όλους τους ποδοσφαιριστές, θεωρώ ότι το έχουμε πετύχει ήδη. Νομίζω ένας έχει μείνει ακόμα για να έρθουμε σε τελική συμφωνία.
0: Οπότε δηλαδή αυτό που έλεγα στην αρχή ότι δεν θα χτιστεί μια ομάδα από την αρχή, αλλά η βάση θα είναι η ομάδα που υπήρχε την περασμένη αγωνιστική χρονιά.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Η βάση θα είναι αυτή και όπως πολύ καλά γνωρίζετε έχουμε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία η οποία λέει ότι θέλουμε να στελεχώσουμε την πρώτη ομάδα με νεαρούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι προέρχονται από την Ακαδημία μας και όχι μόνο και με αυτό το πλάνο προχωράμε. Δηλαδή έχουμε ένα κορμό από πολύ έμπειρους ποδοσφαιριστές και το υπόλοιπο ρόστερ στηρίζεται σε νέους ποδοσφαιριστές οι οποίοι σιγά σιγά και αυτοί γίνονται έμπειροι. Δηλαδή φέτος έχουμε 2-3 παιδιά του 2007 τα οποία θα παίξουν τρίτη χρονιά στην ΓΑΜΑ Εθνική. Mm-hmm. Και ήταν βασική περίπου, έτσι.
0: Ναι, το έχει δείξει διαχρονικά, οπό ότι είναι από τους συλλόγους οι οποίοι στηρίζονται στις ακαδημίες, στη δουλειά η οποία γίνεται. Μια δουλειά βέβαια που έχει βάθος χρόνου για να βγάλει τα αποτέλεσματά της, αλλά αρχίζουν και βγαίνουν πάντως τώρα στον ΠΟΑ.
1: Ναι, πιστεύω ότι αρχίζουμε πλέον και βλέπουμε αποτελέσματα μετά από μια ας πούμε αναδιάρθρωση που κάναμε τόσο στις ακαδημίες όσο και στις ομάδες της από κάτω, Ερμή, Κεραυνό και φτιάχνοντας και τον ΠΟΑ Β, έχουμε ένα πλάνο το οποίο νομίζω ότι αρχίζει σιγά σιγά και αποδίδει καρπούς. Με την άνοδο του ΠΟΑ Β και στην Α1 φέτος έχουμε κλείσει την ψαλίδα της δεύτερης ομάδας με την πρώτη. Και νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο τους νεαρούς ποδοσφαιριστές να προσαρμοστούν ευκολότερα στην πρώτη ομάδα.
0: Mm-hmm. Την εφετινή χρονιά, με την ιδιαιτερότητα αυτή του κριτικού ομίλου και τη διαφορά που έχει σε σχέση με την περσινή, ο άμεσος, ο πρώτος στόχος με τον οποίο ξεκινά από το πρωτάθλημα έχει οριοθετηθεί?
1: Κοιτάξτε, οι στόχοι μας είναι πάντα πρωταγωνιστικοί. Θέλουμε να είμαστε μέσα στην πρώτη τριάδα. Βέβαια, παρά το ότι ο όμιλος είναι κριτικός, Υπάρχουν ομάδες οι οποίες με μεγάλη ιστορία και με, από όσο γνωρίζω, με υψηλούς στόχους, οι οποίοι θα πάνε με πολύ υψηλά budget. Αλλά αυτό για μένα δεν έχει σημασία. Τα budget δεν κάνουν την ομάδα, δεν παίζουν τα λεφτά ποδόσφαιρα, παίζουν οι ποδοσφαιριστές. Εμείς έχουμε λοιπόν ένα στόχο υψηλό, αλλά μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία που τρέχουμε την ομάδα. Δηλαδή θέλουμε να τελειώσει η χρονιά μας και να είμαστε ψηλά, αλλά να έχουν παίξει και οι νέοι ποδοσφαιριστές.
0: Να μην παρεκκλίνει δηλαδή τις φιλοσοφίες, ναι, και το στόχο.
1: Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να παρεκκλίνουμε από αυτό ποτέ.
0: Πώς το βλέπετε εσείς αυτό τον κριτικό όμιλο συγκριτικά με τον τρόπο με τον οποίο υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια? Γιατί αυτό που εισπράττουμε είναι ότι σε εσάς τους παράγοντες, για οικονομικούς λόγους, είναι κάτι που θα είναι πιο εύκολο, πιο προσιτό. Θεωρείτε ότι θα βοηθήσει και το κριτικό ποδόσφαιρο έτσι να αναδειχθεί περισσότερο?
1: Θεωρώ, ναι, οικονομικά σίγουρα είναι καλύτερα, διότι δεν θα έχουμε τα έξοδα των μετακινήσεων. Θεωρώ ότι θα είναι ένας πολύ ισχυρός όμιλος, διότι εμείς έχουμε μάθει τώρα τα τελευταία χρόνια και παίζουμε στον καλύτερο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής πανελλαδικά. Και ίσως έτσι, όταν ακούσαμε ότι θα πάμε σε κριτικό όμιλο, υπήρξαν σκέψεις ότι θα πέσει το επίπεδο, αλλά θεωρώ ότι οι ομάδες

0: Έχουν περισσότερο ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι, αυτό νομίζω ότι είναι σίγουρο. Δηλαδή πιστεύω ότι θα βλέπουμε τα γήπεδά μας με περισσότερο κόσμο, διότι σχεδόν όλα τα παιχνίδια θα είναι ντέρμπι, τοπικά ντέρμπι, οπότε θα δούμε πολύ περισσότερο κόσμο νομίζω στα γήπεδά μας, κάτι που είναι πάρα πολύ όμορφο, διότι τα τελευταία χρόνια ο κόσμος έχει απομακρυνθεί από τα γήπεδα και θεωρώ ότι αυτό θα βοηθήσει πάρα πάρα πολύ.
0: Συγκριτικά με πέρσι που η ομάδα χρειάστηκε την ψυχοθώρα διαδικασία, όχι μέχρι τέλους βέβαια, τον play-outs για να παραμείνει στην κατηγορία, τι νομίζετε ότι θα πρέπει να προσέξετε περισσότερο για να υπάρχει μια πιο εύκολη παραμονή και μια βλέψη για τις πρώτες θέσεις?
1: Κοιτάξτε, πέρυσι όπως πολύ καλά γνωρίζετε ξεκινήσαμε, είχαμε ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα στην πορεία. Για ένα διάστημα είχαμε λόγω τραυματισμών και τιμωριών έκανε μια κοιλιά η ομάδα και αυτό μας έφερε λίγο πίσω. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ άδικο και δεν το θεωρώ μόνο εγώ, μιλώντας και με ανθρώπους των ομάδων που ήταν αντίπαλοι μας εκτός Κρήτης, όλοι μας έλεγαν, ήταν δηλαδή για αυτούς, το θεωρούσαν σχεδόν αδύνατο να παίξουν στα play-out. Τελικά η ομάδα μπήκε στα play-out αντί τα play-off. Αλλά νομίζω ότι σχετικά εύκολα εμείς στις πρώτες δύο αγωνιστικές νομίζω ότι καθαρίσαμε το θέμα παραμονή και επιστρέψαμε πίσω στη φιλοσοφία μας να παίξουν περισσότερο τα νέα παιδιά και τα τελευταία 2-3 παιχνίδια η ενδεκάδα μας ήταν με 6-7 παιδιά από τις ακαδημίες.
0: Και νομίζω ότι αυτό είναι το όφελος και αν το δούμε στο τοπικό, στενό τοπικό πλαίσιο του ποδοσφαίρου, γιατί μπορεί ένας τίτλος ή μία άνοδος να παρέλθει και την επόμενη χρονιά δηλαδή η ομάδα να επιστρέψει, δεν λέω για τον Μπουά, γενικά μιλάω, να επιστρέψει πάλι στην προηγούμενη κατηγορία. Αλλά αν καταφέρει να βγάλει 1, 2, 3 ποδοσφαιριστές και τους διατηρήσει ή τους δώσει την ευκαιρία να κάνουν ένα βήμα μεγαλύτερο στην καριέρα, νομίζω ότι αυτό είναι ένα πραγματικό και μεγαλύτερο όφελος το οποίο μπορεί να υπάρχει.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Αυτή καθαρά είναι η φιλοσοφία η δική μας και δεν είναι μόνο να βγάλουμε ποδοσφαιριστές για την πρώτη ομάδα. Κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια σαν ομάδα να βοηθήσουμε τους νέους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές να κάνουν και το βήμα παραπάνω. Έχοντας επαφές με ΠΑΕ και στέλνοντας παιδιά να δοκιμαστούν. Έχουμε επαφές οι οποίοι τους παρακολουθούν και από το εξωτερικό. Όπως γνωρίζετε έχουμε αρκετές συνεργασίες με Ιταλία. Κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά να κάνουν το βήμα παραπάνω, εάν έχουν τη δυνατότητα βέβαια, έτσι.
0: Ναι, και τη δουλειά βέβαια. Σίγουρα δίνεται την ευκαιρία, αλλά πρέπει και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές να την πιάνουν τα μαλλιά, όπως λέμε, και να την εκμεταλλεύονται. Κύριε Λέλεγα, σας ευχαριστώ θερμά. Να έχετε υγεία και κυρίως τη δύναμη για την ερχόμενη χρονιά και εσείς και οι ποδοσφαιριστές σας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

Μουντιάλ. Μουντιάλ λοιπόν, με τους αγώνες που βλέπουμε, δεν βλέπουμε κτλ. Θυμάστε που κάναμε συζητήσεις με τους συναδέλφους που έχουν γράψει βιβλία σε ό,τι έχει κάνει όχι με το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι του Μουντιάλ, που και αυτές βέβαια ιστορίες έχουν πολύ σημαντικό ενδιαφέρον, αλλά γύρω από κάποια άλλα θέματα που δείχνουν πάντα σε συνδυασμό με την εποχή που βρισκόμαστε, την επίδραση που έχει το ποδόσφαιρο και κυρίως το Μουντιάλ στον πλανήτη. Στην εποχή των social media, όπως είναι η εποχή η οποία διανύουμε, βλέπουμε μία είδηση που έρχεται, δεν είναι αγωνιστική, προέρχεται από την επιτυχία του πράσινου ακροτηρίου, ο τερματοφύλακας του οποίου, ο Βοζίνια, επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, έμπειρος, μεγάλος στην ηλικία, είχε ένα προφίλ το οποίο είχε τον πενιχρό ή ταπεινό για κάποιον διάσημο και αναγνωρίσιμο αριθμό των 50.000 ακολούθων. Εντάξει, μπορεί να είναι ένας αριθμός που ξέρω για μένα ή τον Αντώνη τον Μάνο να είναι ένας τεράστιος αριθμός, αλλά για έναν ποδοσφαιριστή δεν είναι. Η εμφάνισή του και κυρίως το αποτέλεσμα το οποίο πήρε το πράσινο ακροτήρι μέσα σε λίγες ώρες ανέβασα την αναγνωρισιμότητά του και τους ακόλουθους, όπως λέγονται, από τις 50.000 στα 5,5 εκατομμύρια. 5,5 εκατομμύρια. Δηλαδή 5,5 εκατομμύρια, 5.450 άνθρωποι αποφάσισαν ή επέλεξαν να ακολουθήσουν τον Βοζίνια. Φαντάζομαι δεν το ξέραν πριν, όπως δεν το ξέραμε κι εμείς, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, γιατί μπορεί κάποιοι από εσάς να τον γνωρίζετε, επειδή έκανε κάποιες καλές εμφανίσεις και επειδή η χώρα του κατάφερε να κάνει την μεγάλη έκπληξη, να αποσπάσει ισοπαλία και μάλιστα λευκή ισοπαλία από την Ισπανία. Την πρώτη μέχρι στιγμής λευκή ισοπαλία στο Μουντιάλ. Και ήταν κάτι από τα στοιχεία τα οποία ξεχώρισαν στις χθεσινές αναμετρήσεις. Η Ισπανία λοιπόν με το πράσινο ακροτήρι έμεινα στο 0-0. Βέβαια οι Ισπανοί είχαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, είχαν τελικές, αλλά βρήκαν στεναρή αντίσταση απέναντι στους ακροτηριανούς από το πράσινο ακροτήρι και ήρθε λοιπόν αυτή η λευκή ισοπαλία. Η μεγάλη έκπληξη, η πρώτη μεγάλη έκπληξη που έχουμε μέχρι στιγμής. Το Βέλγιο με την Ισπανία έμεινα στο 1-1. Πάρα πολύ καλή εικόνα από τους Αιγύπτιους και οι Βέλγοι έδειξαν και αυτοί ότι είναι μια ομάδα που έχει δυναμική, έχει παίκτες και μετά από αυτή την αναγνωριστική πρώτη αναμέτρηση περιμένουμε ότι θα δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο στη συνέχεια. Από εκεί και πέρα την χθεσινή ημέρα των ισοπαλιών, μόνο ισοπαλίες είχαμε χθες, συνέχισαν η Σαουδική Αραβία με την Ουρουγουάη 1-1, παιχνίδι το οποίο είχε ελληνικό ενδιαφέρον λόγω της παρουσίας του Γιώργου Δόνη. Ο Γιώργος Δόνης, ο οποίος καθοδηγεί την Σαουδική Αραβία και έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής. Το να πείτε δεν υπάρχουν και πολλοί, δύο είναι κι όλοι. Ο πρώτος Έλληνας προπονητής ο οποίος παίρνει βαθμό σε παγκόσμιο κύπελο. Ο άλλος ήταν ο αείμνηστος, ο Αλκέτας Παναγούλιας, ο πλέον πετυχημένος της εποχής του προπονητής. Ένας προπονητής ο οποίος θεωρώ ότι ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του. Ήταν ο προπονητής ο οποίος πήγε για πρώτη φορά την εθνική μας στο κύπελο εθνών, το τότε Euro, και κυρίως το 1994 στο παγκόσμιο κύπελο. Εκεί όμως, τα θυμόμαστε, δεν τα καταφέραμε, δεν καταφέραμε να πάρουμε κάποιο βαθμό, δεν καταφέραμε να πετύχουμε κάποιο γκολ. Εν πάση περιπτώσει, στο δεύτερο Μουντιάλ δεν είχαμε τον Σάντος, οπότε πλέον ο Δόνης είναι ο πρώτος Έλληνας ο οποίος παίρνει βαθμό σε παγκόσμιο κύπελο. Μακάρι
να επιστρέψει Έλληνας προπονητής. Βέβαια, εντάξει, ο Γιωβάνοβιτς δεν είναι Έλληνας, αλλά είναι σαν Έλληνας, σε μια στην εθνική ομάδα. Γιατί εγώ είμαι της παλιάς σχολής, που θα προτιμούσα να είχα στην εθνική ομάδα Έλληνα προπονητή. Ξαναλέω όμως, ο Γιωβάνοβιτς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά είναι Έλληνας. Ουσιαστικά είναι Έλληνας. 1-1 λοιπόν, ενώ το Ιράν με την Νέα Ζηλανδία έμειναν στο 2-2 και αυτό το παιχνίδι ισόπαλο. Και εδώ, βέβαια εδώ, δεν ξέρω αν δεν έχω ιδιαίτερη γνώση ούτε του Ιρανικού ούτε του Νεοζηλανδικού ποδοσφαίρου, όμως το Ιράν έχει καλύτερες μονάδες, έχει καλύτερους ποδοσφαιριστές, έχει ποδοσφαιριστές ο οποίους έχουμε, ξέρουμε εδώ στην Ελλάδα, ο Ταρέμι ας πούμε είναι αυτή τη στιγμή ο ενεργεία παίκτης ο οποίος ξέρουμε, ο Χατζησαφή στο παρελθόν, ο Μουχαμάντι επίσης, είναι το Ιρανικό ποδόσφαιρο, ο Ανσάρι Φαντ, αρκετοί Ιρανοί έχουν κάνει πάρα πολύ καλή παρουσία, οπότε σαν μονάδα το Ιράν έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Και έχουμε λοιπόν μετά τα υπόλοιπα παιχνίδια που περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένουμε να δούμε τη Γαλλία, η οποία κάνει και αυτή το ξεκίνημα της σήμερα. Αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη. Να δούμε αν η Γαλλία επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορή. Δεν το είδαμε να το κάνει η Βραζιλία, δεν το είδαμε να το κάνει η Ισπανία, το είδαμε να το κάνει η Γερμανία. Να δούμε τη Γαλλία τι γίνεται. Στις 10 είναι αυτή η αναμέτρηση. Έχουμε και την Αργεντινή που ξεκινά με την Αλγερία στις 4 τα ξημερώματα, όμως δύσκολη ώρα. Στις 7 τα ξημερώματα Ιράκ, Νορβηγία, Αυστρία, Ιορδανία. Ο Αντώνης μου κάνει νόημα, οπότε πρέπει εδώ κάπου να σας αποχαιρετήσουμε, να σας στείλουμε τις ευχές μας για ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Θεού θέλοντος, θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί, λίγο μετά τη μία. Από τον Μάνο Σουριά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στη ρύθμιση του ήχου, τον Μάνο Τσουρουνάκη στη live stream μετάδοση. Να είστε όλοι καλά, γεια χαρά!

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
9: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
10: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
11: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
0: Creta One 102,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ρουφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μάνος Τσουρουνάκης. Σε πλήρη κινητικότητα βρίσκεται σήμερα η Κρήτη με κυβερνητικές επισκέψεις σε Χανιά και Ηράκλειο. Στο νησί βρίσκεται ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, ο οποίος πραγματοποιεί αυτοψίες στα εργοστάξια του ΒΟΑΚ, ενώ το απόγευμα θα προεδρεύσει ευρεία σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης. Στο επίκεντρο βρίσκονται η πορεία των έργων, τα χρονοδιαγράμματα και οι παρεμβάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Την ίδια ώρα στα Χανιά, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο οποίος επισκέπτεται το εκθεσιακό κέντρο Αγιάς, όπου ενημερώνεται για τη λειτουργία της δομής φιλοξενίας μεταναστών και την διαχείριση των ροών, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει σύσκεψη με τοπικούς φορείς. Για ακόμα 1,5 μήνα ο χώρος του παλιού ψυγείου στο λιμάνι Ηρακλείου θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για την φιλοξενία μεταναστών που καταφθάνουν στα νότια παράλια της Κρήτης. Η αίτηση του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου για επιστροφή της εγκατάστασης απορρίφθηκε, ενώ η υπόθεση των ασφαλιστικών μέτρων έχει οριστεί για τις 24 του Ιούλη. Μέχρι τότε ο χώρος παραμένει σε χρήση για λόγους ανωτέρας βίας, με την ευθύνη διαχείρισης να εξακολουθεί να αποτελεί σημείο θεσμικής συζήτησης μεταξύ Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου και λιμενικών αρχών. Η υποαναχώρηση καταγράφεται από την κυβέρνηση στο ζήτημα του νέου πλαισίου φορολόγησης ακινήτων μετά τις έντονες αντιδράσεις ιδιοκτητών και φορέων της αγοράς. Από το τελικό νομοσχέδιο αποσύρεται η πρόβλεψη για το λεγόμενο περιφερειακό ένφυα, ενώ παραμένει με μειωμένους συντελεστές το τέλος που θα επιβάλλεται υπέρ των Δήμων. Οι αλλαγές προκαλούν ανακούφιση στην αγορά ακινήτων, καθώς αποφεύχθηκε η διπλή επιβάρυνση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Συναγερμό σήμερα το πρωί στο Ρέθυμνο, όταν νεαρή γυναίκα έπεσε σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικοί και ΕΚΑΒ, με τους πυροσβέστες να προχωρούν στον απεγκλωσμό της, καθώς είχε τραυματιστεί αλλά είχε τις αισθήσεις της. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ενώ τα αίτια του περιστατικού διερευνούνται. Ξεκίνησε σήμερα στο Ηράκλειο η εφαρμογή του νέου μεικτού συστήματος καθαριότητας, με τη συμμετοχή ιδιώτη αναδόχου στο επιχειρησιακό όχημα του Δήμου. Όπως ανέφερε νωρίτερα σήμερα στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργο Τσαγκαράκης, στόχος είναι να υπάρξει σύντομα ορατή βελτίωση της εικόνας της πόλης. Το νέο σχήμα περιλαμβάνει περίπου 160 εργαζόμενους και 16 οχήματα, ενώ όπως σημείωσε, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να λυθούν και οι πρώτες τεχνικές εκκρεμότητες. Πάμε να ακούσουμε το όσο δήλωσε νωρίτερα ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας.
1: Ουσιαστικά δινόταν όλος ο εξοπλισμός ώστε να αρχίσει η επιχείρηση. Θα έχουμε 24 ώρες το 24ωρο καθαρισμό της πόλης από καθαριστές, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και ήταν η πρώτη οργάνωση. Τώρα σιγά σιγά αρχίζουν να επιχειρούν και τα σάρωθρα, έχει μπει η εφαρμογή σε λειτουργία. Όλα δηλαδή παίρνουν το δρόμο τους. Αλλά καταλαβαίνετε ότι θέλει μια οργάνωση ώστε να μπορούμε να επιχειρούμε σωστά κάθε μέρα.
2: Εσείς τώρα αυτά τα εργαλεία που τους δώσατε στην Πλατεία Ελευθερίας...
1: Δεν τα δώσαμε εμείς.
2: Ποιος τα έδωσε, ο ιδιώτης τα έδωσε.
1: Ναι.
2: Αφορά στους εργαζόμενους, οι οποίοι θα κινούνται μέσα στους δρόμους, στο κέντρο.
1: Ναι.
2: Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το προσωπικό που θα πηγαίνει με τα απορριμματοφόρα. Είναι εργαζόμενοι οι οποίοι θα κινούνται μέσα στην πόλη και θα καθαρίζουν.
1: Που θα κινούνται μέσα στην πόλη, ναι.
2: Έχετε εικόνα τι έγινε με τους εργαζόμενους? Μπαίνει ο ανάδοχος μέσα με φουλ τις μηχανές ή αναμένεται να πάρει και άλλους? Τι σας έχουν ενημέρωση?
1: Ακούστε, για να το ξέρετε, ναι. Δεν μπορούσε, είχε γίνει ένα λάθος χθες, ένα όνομα και είχε διπλογραφεί. Πού τυχαίνει μέσα στα τόσα ονόματα που μας έστειλε ο ανάδοχος, ένα λοιπόν ήταν διπλογραμμένο και δεν μπορούσαμε να εγκρίνουμε την είσοδό του. Δηλαδή, περιμέναμε να μας στείλει την πραγματική κατάσταση, να είναι πλήρη τα ονόματα για να εγκρίνουμε. Δεν μπορεί με βάση τη σύμβαση να μην έχει όλα τα άτομα, να μην έχει όλο το προσωπικό που χρειάζεται.
0: Δυσάρεστη εξέλιξη είχε η κατάσταση του 47χρονου μοτοσυκλετιστή από το Βέλγιο που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στον βόρειο δικάξονα Κρήτη στα Χανιά, καθώς οι γιατροί προχώρησαν σε ακροτηριασμό του ποδιού του λόγω της βαρύτητας των τραυμάτων. Ο 47χρονος παραμένει νοσηλευόμενος στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου Χανίων. Το τροχαίο, υπενθυμίζουμε, ότι σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα, όταν η μηχανή του εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες. Στο μεταξύ, σοβαρή παραμένει και η κατάσταση του 42χρονου που τραυματίστηκε με ηλεκτρικό πατίνι στην Παλαιόχωρα και νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το πρόβλημα στην οδήγηση δεν είναι η ηλικία αλλά η πραγματική ικανότητα κάθε οδηγού να κυκλοφορεί με ασφάλεια, δήλωσε μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 ο πρόεδρος του ΕΣΥΠΡΟΤΑ Γιάννης Λωνάκης. Ο κ. Λωνάκης υπογράμμισε ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχουν ηλικιακά όρια αλλά εφαρμόζονται αυστηροί έλεγχοι, ενώ στάθηκε και στον καθοριστικό ρόλο της οικογένειας στην πρόληψη επικίνδυνων καταστάσεων. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Η παγκόσμια κοινότητα, θα έλεγα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν έχει ηλικιακά όρια. Δεν λέει δηλαδή ότι εσύ θα οδηγήσεις μέχρι τα 70, μέχρι τα 80, μέχρι τα 85, μέχρι τα 90. Αυτός που προσδιορίζει τα όρια της οδήγησης είναι η ιατρική κοινότητα, οι γιατροί οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με το να ελέγχουν την δυνατότητα και την ικανότητα ενός ανθρώπου να κρατάει τη μόνη και να βρίσκεται και να αποτελεί μέρος της κυκλοφορίας, μέρος του κυκλοφοριακού γίγνεσθε γενικότερα. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα που θα ήθελα έτσι να ακουστεί από πολλούς, από όλο τον κόσμο. Εκείνο που θα ήθελα μόνο να προσθέσω και να βάλω σαν παράμετρο,
4: μάλιστα,
3: είναι το ότι υπάρχουν χώρες σήμερα οι οποίες δεν αρκούνται μόνο στην ιατρική εξέταση, αλλά θέλουν να πιστοποιήσουν και την οδηγική ικανότητα του οδηγού εν της πράξης, που λένε, στο δρόμο, επί του πεδίου. Και τους προσκαλούν, κυρίως χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, έχουμε Πολωνία, ας πούμε, κλπ., οι οποίες σου λένε έλα να δώσεις εξετάσεις, να σε δω. Είναι μια δοκιμή που ξεκίνησε και έγινε για 1-2 μήνες στη χώρα μας πριν κάποια χρόνια, ναι, και στη συνέχεια αναβάγησε. Είναι δίκαιο να οδηγεί και σωστό να οδηγεί κάποιος μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Το έγραψα και ξεκίνησα έτσι λέγοντας, επειδή το συζητάω πολλά χρόνια, στα 45 χρόνια πλέον που ασχολούμαι με αυτά τα ζητήματα, ξέρω πολύ καλά ότι η αποστέρηση της δυνατότητας οδήγησης είναι μια από τις μεγαλύτερες αποστερήσεις της ελευθερίας του ατόμου.
0: Την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων στην Κρήτη επεσήμανε μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, με αφορμή το θανατηφόρο τροχαίο στα πεζά αλλά και τον μπαράζ ατυχημάτων που καταγράφηκαν το τελευταίο Σαββατοκύριακο στο νησί. Όπως τόνισε ο κ. Λέων, τα τροχαία δεν αποτελούν απλώς στατιστικά στοιχεία, αλλά ανθρώπινες ζωές που χάνονται και οικογένειες που δοκιμάζονται. Ο κ. Λέων στάθηκε ιδιαίτερα στις ελλείψεις των οδικών υποδομών της Κρήτης, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ θα συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε.
5: Αφενός, ένα οδικό τροχαίο ατύχημα έχει πολλαπλές επιπτώσεις. Θα σας έλεγα ότι δεν είναι μόνο, που είναι το πιο σημαντικό, ότι χάνονται νέα παιδιά. Γιατί όντως, αν δούμε τα θύματα των τροχαίων, αρκετές φορές είναι πάρα πολύ νέα παιδιά, το οποίο αυτό αντιλαμβάνεστε σε συνάρτηση με το δημογραφικό της χώρας, το τι σημαίνει. Θα σας έλεγα ότι έχουμε γενικά απώλειες, αλλά δυστυχώς ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι επιβιώνουν από ένα οδικό τροχαίο ατύχημα, πάρα πολλές φορές ταλαιπωρούνται πάρα πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Σκεφτείτε ότι όταν υπάρχουν σύνθετα κατάγματα χρειάζεται ουσιαστικά αρχικά η ίαση των καταγμάτων, πιθανά πολλαπλά χειρουργία, πιθανά ένα τεράστιο διάστημα μηνών αποκατάστασης. Και προσέξτε, πολλές φορές δεν έχουμε και πλήρη αποκατάσταση. Δηλαδή σε αρκετές των περιπτώσεων έχουμε τελικά άτομα τα οποία ειδικά στις μικρές ηλικίες καταλήγουν να φέρουν μια μόνιμη αναπηρία με ό,τι σημαίνει αυτό για το υπόλοιπο της ζωής τους. Mm-hmm. Άρα τα οδικά τροχαία ατυχήματα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι απλά αν θέλετε ατυχήματα που εν πάση περιπτώσει δημιουργούν απώλειες ζωής, που είναι, ξαναλέω, το πλέον σημαντικό, αλλά δυστυχώς δημιουργούν και χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι αφενός ταλαιπωρούνται στα νοσοκομεία, χάνουν πιθανά ακόμα και τις δουλειές τους, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όσοι δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα και παίρνουν παρατεταμένες, για παράδειγμα, το βλέπουμε συνέχεια στα γιατρία μας, όταν παίρνουν παρατεταμένες αναρωτικές, αντιλαμβάνεστε ότι κάποια στιγμή και ο εργοδότης, μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, έχει ουσιαστικά έναν εργαζόμενο ο οποίος έχει μείνει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός εργασίας. Και μακάρι, ξαναλέω, να επανέλθει. Γιατί δυστυχώς αυτό το μακάρι που λέμε δεν γίνεται πάντα. Βέβαια, θα μου επιτρέψετε να πω, επειδή μιλάμε στην Κρήτη.
0: Μέσιο τέλος ολοκληρώθηκε η επιχείρηση στη Χερσόνησο, όπου 25χρονος κολυμβητής είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος στα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού. Αμέσως κινητοποιήθηκαν λιμενικές δυνάμεις και σκάφη του λιμενικού με τον νεαρό υπήκο Ισλανδίας να εντοπίζεται λίγη ώρα αργότερα μέσα στη θάλασσα και να διασώζεται. Ο ίδιος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλιο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Ξεκινά στην Κρήτη το νέο τριετές πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών, το οποίο θα εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της όχλησης. Όπως τόνισε ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και την Αντιγόνη Ανδρεάκη, οι ήπιοι χειμώνες και η κλιματική κρίση ευνοούν την επιβίωση του κουνουπιών, γι' αυτό και το πρόγραμμα γίνεται πλέον συνεχές και δωδεκάμηνο. Την ίδια ώρα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην αντιμετώπιση ξενικών ειδών, αλλά και στη συμβολή των πολιτών στην εξάλληψη εστιών αναπαραγωγής. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο κύριος Παπαδάκης.
4: Ξεκίνησε ήδη, μπαίνουμε δυναμικά, γιατί το θέμα των νοσημάτων που μεταδίδονται με κουνούπια είναι πλέον μια πολύ μεγάλη απειλή που έχει διωγγωθεί από την κλιματική κρίση. Και τι εννοώ, για να μην το αποστώνουμε κιόλας την κλιματική κρίση, εννοούμε τη μεταβολή και την αύξηση των θερμοκρασιών. Εννοούμε ότι γίνονται ιδανικά οικοσυστήματα για κουνούπια που ήταν ξενικά προς την, και στην Μεσόγειο αλλά κυρίως στην Κρήτη. Μας έχουν περικυκλώσει, ειδικά το Aedes aegypti, δηλαδή το Αιγυπτιακό κουνούπι τίγρης, βρίσκεται ήδη στην Κύπρο, βρίσκεται σε κάποια πολλά σημεία της Τουρκίας και είναι ο νούμερο ένα κίνδυνος για το δάκιο. Που σημαίνει ότι έχουμε αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε τη μετακίνηση των πληθυσμών και το μεταναστευτικό. Έχουμε ένα χειμώνα που δεν είναι χειμώνας και οι πληθυσμοί όχι μειώνονται αλλά αυξάνονται. Γι' αυτό λοιπόν και αυτή η νέα προγραμματική, η νέα σύμβαση, συγγνώμη, είναι τριετής και είναι και δωδεκάμηνης.
2: Αυτό το πρόγραμμα ξεκινάει τώρα, γιατί το έλεγα κύριε Παπαδάκη, δεν ήμουν σίγουρη. Αυτό ξεκινάει τώρα. Πάει τρία χρόνια και δεν σταματάει το χειμώνα. Θα είναι χειμώνα καλοκαίρι σε εξέλιξη. Άρα θα δούμε ενδεχομένως και δραστική μείωση και του πληθυσμού των κουνουπιών.
4: Ακριβώς, γιατί το κενό που δημιουργείται αυτό τον Δεκέμβρη, Γενάρη, Νοέμβρη τους δίνει τη δυνατότητα να αυξάνουν την πληθυσμή και μετά ό,τι και καλύτερο πρόγραμμα να κάνεις και drones που θα σηκώσουμε και επιτόπιες εφαρμογές και προνυπομονές, γιατί είναι και αυτό σημαντικό, δηλαδή πρωτού γίνει τέλειο έτοιμο να το σταματήσουμε, δεν μπορεί να σε σώσει και χρειαζόμαστε και την ενεργή συμβολή των πολιτών.
0: Σε θρίλερ χωρίς απαντήσεις εξελίσσεται η εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη από το βαρύ Πετροχανίων, η οποία αγνοείται για 17η ημέρα, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες. Η 45χρονη χάθηκε στις 30 Μαΐου και η δήλωση εξαφάνισης έγινε αρκετές ημέρες αργότερα από τον αδερφό της, ενώ μέχρι σήμερα παραμένει άγνωστο το που βρίσκεται. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με κρίσιμα ερωτήματα να παραμένουν αναπάντητα. Σαφάρι ελέγχου στους πεζόδρομους του Ηρακλείου έχει ξεκινήσει η Δημοτική Αστυνομία με στόχο την αποκατάσταση της προσβασιμότητας και την αντιμετώπιση της αυθαίρετης κατάληψης δημόσιων χώρων. Οι έλεγχοι υπό τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Καρατινό επικεντρώνονται στο κέντρο της πόλης, όπου καταγράφονται φαινόμενα παράνομης στάθμευσης και κατάληψης πεζοδρομίων, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η κίνηση των πεζών αλλά και των ατόμων με αναπηρία. Στο πρώτο στάδιο γίνονται συστάσεις και προειδοποιήσεις προς οδηγούς και καταστηματικούς. Με ποσοστό 61,44% και 8 από τις 13 έδρες, η δύναμη υγείας αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3, ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλέξανδρος Παδριανάκος έκανε λόγο για ισχυρή εντολή από τους γιατρούς, σημειώνοντας ότι η επανεκλογή του αποτελεί επιβεβαίωση και αυξάνει την ευθύνη της νέας διοίκησης, η οποία δεσμεύεται για ενότητα και ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό.
6: Αυτό είχε ως αποτέλεσμα για πρώτη φορά στο Σύλλογο να υπάρχει μια 75% συμμετοχή των οικονομικά τακτοποιημένων. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό από μόνο του κάνει το Σύλλογο πιο δυνατό. Πλέον έχουμε πιο δυνατή και πιο ισχυρή φωνή, διότι εκπροσωπούμε το σύνολο σχεδόν των ιατρών του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Το ποσοστό μας ήταν εντυπωσιακό, 61,44% που είπατε. Η πρώτη φορά όταν σε ψηφίζει κάποιος, σε ψηφίζει γιατί σε ξέρει, γιατί έχει ελπίδα σε σένα. Mm-hmm. Η δεύτερη τετραετία είναι επιβεβαίωση. Σημαίνει ότι κάτι έκανες καλό και αυτό σε γεμίζει και με ευθύνη και υποχρέωση να συνεχίσεις στο ίδιο πνεύμα, να συνεχίσεις με τον ίδιο τρόπο, να συνεχίσεις ενωτικά για όλους τους ιατρούς και για τη δημόσια υγεία. Έχουμε σκοπό να είμαστε το ίδιο ή και περισσότερο δυναμικοί και ουσιαστικοί και αποτελεσματικοί από ό,τι στην πρώτη μας θητεία.
0: Λύση στο πρόβλημα της ναυαγοσωστικής κάλυψης στις παραλίες του Δήμου Χερσονήσου δίνει υπογραφή σύμβασης για την καλοκαιρινή περίοδο 2026 από Ιούνιο ως και Σεπτέμβριο. Η σύμβαση υπεγράφει στο Δημαρχείο Χερσονήσου και προβλέπει την πλήρη κάλυψη 18 πολυσύχναστων παραλίων με 29 άτομα προσωπικό, σκάφη και σύγχρονο εξοπλισμό με στόχο την ασφάλεια των λόμενων σε έναν από τους πιο τουριστικούς δήμους της χώρας. Στο επίκεντρο της 24ωρης απεργίας των εργαζομένων του ΕΦΚΑ βρίσκεται υποστελέχωση και αλλαγές στο φορέα, με τον πρόεδρο του Σωματείου Μάνο Παπαντονάκη να κάνει λόγο για 2.000 κενές οργανικές θέσεις και οριακή κατάσταση στις υπηρεσίες σε όλη τη χώρα αλλά και την Κρήτη. Μιλώντας στο Κρέτο ΑΝ 102,3, ο κ. Παπαντονάκης ανέφερε ότι οι ελλείψεις σε προσωπικού οδηγούν σε μεγάλες καθυστερήσεις στις συντάξεις και στην εξυπηρέτηση των πολιτών, ενώ τόνισε ότι η εμπλοκή ιδιωτών στις διαδικασίες δεν έφερε την αναμενόμενη επιτάχυνση. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε νωρίτερα ο κύριος Παπαντονάκης στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3.
7: Προσπαθεί, τουλάχιστον έτσι δηλώνει η διοίκηση, να στελεχώσει τις υπηρεσίες μας. Με το σταγονόμετρο όμως προκυρήσονται διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ, mm-hmm. που δυστυχώς δεν δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον οι υποψήφοι. Και αν υπάρξουν και θέσεις στον ίδιο διαγωνισμό σε άλλους φορείς, σίγουρα προτιμούν άλλους φορείς από το να έρθουν στο δικό μας φορέα. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Είναι ένα από τα βασικά αιτήματα,
8: μάλιστα,
7: που προτάσουμε στην αυριανή 24ωρη απεργία, όπως mm-hmm. πολύ σωστά είπατε και εσείς νωρίτερα. Και όχι μόνο λόγω των οικονομικών δυσκολιών που περνούν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, θα λέγαμε, και όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας τα τελευταία χρόνια, πολύ περισσότερο και στο δικό μας φορέα η κατάσταση δυστυχώς ολοένα και δυσκολεύει καθώς περνάνε τα χρόνια. Mm-hmm. Σαν να μην έστανε μόνο η οικονομική δυσκολία, στην οποία λείπει, προστίθεται και η απώλεια του 13ου-14ου μισθού, όπως πολύ καλά γνωρίζουν και οι ακροατές μας. Διαμαρτυρόμαστε επίσης για τις συνθήκες εργασίας.
8: Μάλιστα.
7: Διαμαρτυρόμαστε για την ελλειπή εκπαίδευση που έχουμε το τελευταίο διάστημα με την έναρξη λειτουργίας του νέου πληροφοριακού συστήματος. Mm-hmm. Όπως αρχικά αναφερθήκατε κι εσείς, σχετικά με την ασφάλεια που επικρατεί και την ανασφάλεια μάλλον που επικρατεί στα υποκαταστήματα, γιατί ξέρετε, με αφορμή εκείνο το περιστατικό mm-hmm. πήραν πολύ θάρρος ασφαλισμένοι και νόμιζαν ότι ίσως μπορούν εύκολα να εξυπηρετηθούν απειλώντας συναδέλφους ή πολλές φορές, ας πούμε, και χειροδικώντας εις βάρος μας.
8: Έχουμε δηλαδή και στο Ηράκλειο τέτοια περιστατικά, κύριε Παπαντονάκη? καθημερινά.
7: Έχουμε, κοιτάξτε, βιοπραγίες στο Ηράκλειο δεν έχουν καταγραφεί ακόμα. Ωστόσο, περιστατικά λεκτικής βίας, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν.
0: Τραγική εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση της δολοφονίας της 40χρονης Αντιγόνης από το σύζυγό της στη Δράμα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες πέθανε και η μητέρα του δράστη. Η γυναίκα φέρεται να ενημερώθηκε τόσο για τη δολοφονία της νύφης της όσο και για την αυτοκτονία του γιού της και δεν άντεξε το σοκ αφήνοντας την τελευταία της πνοή. Η υπόθεση λαμβάνει πλέον διαστάσεις οικογενειακής τραγωδίας, με τρεις κηδείες να αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 45χρονος παππούς του Βρέφους που κατέληξε πριν λίγες ημέρες στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου μετά την απολογία του για την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε στην ανακρίτρια Ηρακλείου ενώ του είχε ανατεθεί η φροντίδα του Βρέφους όσο οι γονείς του εργάζονταν. Στη σύλληψη 44χρονου προχώρησαν οι αρχές στην Αμουδάρα Ηρακλείου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά κλοπών στην περιοχή. Σύμφωνα με την αστυνομία, χθες το βράδυ άρπαξε τσάντες από δύο γυναίκες που κινούνταν πεζές, ενώ είχε αποπειρωθεί και να κλέψει κινητό από υπάλληλο καταστήματος με πρόσχημα την πραγματοποίηση τηλεφωνήματος. Στη σύλληψη τριών επαγγελματιών οδηγών ταξί στο Λασίθι προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο συντονισμένων ελέγχων σε τουριστικές περιοχές. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι έλεγχοι έγιναν σε Λούντα και Καλό Χωριό, όπου αστυνομικοί επιβιβάστηκαν ως πελάτες και διαπίστωσαν περιπτώσεις υπερχρέωσης διαδρομών πέρα της ένδειξης του ταξιμέτρου. Ξεκίνησαν σήμερα οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων με τους υποψηφίους των φετινών Πανελληνίων σε γενικά λύκεια και πάλι οι εξετάσεις αφορούν όσους έχουν δηλώσει ειδικά μαθήματα για την εισαγωγή σε συγκεκριμένες σχολές και θα συνεχιστούν μέσα στην εβδομάδα με ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο γερμανικά και μουσική. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη εβδομάδα με τα υπόλοιπα ξενόγλωσσα και μουσικά μαθήματα. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται από χθες το βράδυ ηθοποιός Μάρο Κοντού. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει πνευμονολογικό πρόβλημα και παρακολουθείται από τους θεράποντες ιατρούς, ενώ η κατάστασή της χαρακτηρίζεται σοβαρή. Οι γιατροί καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση της υγείας της. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μόλις 26 μέρες μετά την αποφυλάκησή του. Η μεταγωγή του προηγήθηκε υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας με ισχυρή αστυνομική συνοδεία από τη Γαδά έως και το σοφρονιστικό κατάστημα. Νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ καταγράφει πολιτικό σκηνικό με έντονες ανακατατάξεις και 7 κόμματα να εξασφαλίζουν είσοδο στη Βουλή, ενώ 2 ακόμα κινούνται οριακά γύρω από το 3%. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 23,3%, ακολουθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 14,2%, 10,3% για το ΠΑΣΟ και η πολιτική κίνηση της Μαρίας Καριστιανού με 8,1%. Παράταση ως τις 30 Σεπτεμβρίου δίνεται στη ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Όπως ανέφερε, περίπου 14.000 δανειολήπτες έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ένταξης, ενώ η ρύθμιση παραμένει ως έχει, προβλέποντας μεταξύ άλλων κούρεμα και κλιμακωτή αντιμετώπιση με βάση το εισόδημα. Στη διεθνή επικαιρότητα, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επικύρωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η οποία χαρακτηρίζεται ιστορική για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στην Γενέβη. Στην τελετή θα παραστεί ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέιν Ντιβάνς, ενώ δεν αποκλείεται η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής των G7. Τον υποδέχτηκε ο Εμμανουέλ Μακρόν στους κήπους του Hotel Royal, με τους δύο ηγέτες να ανταλλάσσουν θερμή χειραψία πριν από τη διμερή του συνάντηση. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται οι προσπάθειες για την προώθηση διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία αλλά και τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα απέλυσε 18 εργαζόμενους στο Ανατολικό Τσάντ έπειτα από έρευνες για σοβαρές καταγγελίες κακομεταχείρισης και σεξουαλική εκμετάλλευση προσφύγων. Στις αθλητικές ειδήσεις τώρα και επίσημα, ο Μπόρχα Γκονζάλεθ θα φορά τη φανέλα του Όφη και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Η κριτική ομάδα ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ισπανό Άσο μέχρι και το 2027. Στα 2 χρόνια που βρίσκεται στον Όφη, ο Γκονζάλεθ έχει 60 συμμετοχές, 8 γκολ και 14 assist. Στο Ηράκλειο βρίσκεται για τις τελικές συζητήσεις και υπογραφές με τον Όφη ο Χρήστος Καρυπίδης, προκειμένου να αναλάβει τη θέση του Διευθυντή Ποδοσφαίρου. Ο Μακεδόνας παράγοντας, αν όλα πάνε καλά, θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, ενώ δεν αποκλείεται να γίνει και η επίσημη παρουσίασή του. Ο ΠΟΑ θα μείνει πιστός στη φιλοσοφία του που είναι η ανάδειξη νέων ποδοσφαιριστών, τόνισε μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 ο πρόεδρος της ομάδας του Ατσαλένιου Γιώργος Λέλεκας, ενώ συνέχισε: «Περιμένουμε πως ο κριτικός όμιλος στην Τρίτη Εθνική θα φέρει ακόμα περισσότερο κόσμο στο γήπεδο». Την παραμονή στην ομάδα του Άγγελου Παναγιωτάκη και Ασπράλ Λιαχάου η ανακοίνωσε ο Εργοτέλης, ενώ ο ΠΟΑ ανανέωσε τη συνεργασία του με τους Μπρουσλέλη, Άλα, Μπουτσάκη και Καβουσάκη. Ολοκληρώθηκε η συνεργασία της ομάδας μπάσκετ του Όφη με τον Αλέξανδρο Πετράκη, ο οποίος επέστρεψε στην ομάδα του Ηράκλειο. Θύμα έκπληξη στο Μουντιάλ 2026 η Ισπανία, ο οποίος αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με το πράσινο ακροτήρι. Στους υπόλοιπους θεσινούς αγώνες, Βέλγιο Αίγυπτος 1-1, Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2 και Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη 1-1. Σήμερα θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις Γαλλία Σενεγάλη στις 10, Αργεντινή Αλγερία στις 4 τα ξημερώματα, ενώ στις 7 το πρωί Ιράκ Νορβηγία και Αυστρία Ιορδανία. Και να κλείσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν δυτικοί 3 με 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία σήμερα στο νησί από 20 μέχρι και 30 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλό σας απόγευμα.
8: Κρέτα One 102,3. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
9: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
10: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.
5: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944 954 726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη.

0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
1: Μου λες μ' αγαπάς

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στα Χανιά βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο οποίος επισκέπτηκε τον πρώην εκθεσιακό χώρο της Αγιάς προκειμένου να διαπιστώσει τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών. Στη συνέχεια συμμετείχε σε σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Χανίων με αντικείμενο τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Το εργοτάξιο του νέου ΒΟΑΚ στο Λασίθι επισκέπτηκε σήμερα ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος στο πλαίσιο περιοδίας του στην Κρήτη. Ακολούθησε σύσκεψη στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης για τα σημαντικά έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί. Απορρίφθηκε η αίτηση για χορήγηση προσωρινής διαταγής που είχε καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου κατά του Λιμεναρχείου. Στις 29 Ιουλίου η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε αμέσως μετά την απολογία του ο 45χρονος παππούς του Βρέφους που άφησε την τελευταία του πνοή στο Παγνί πριν από λίγες ημέρες. Σήμερα ξεκινά ο ιδιώτης στην καθαριότητα. Ο στόχος μας είναι να φανεί η διαφορά στην πόλη, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Ηρακλείου Γιώργος Τσαγκαράκης για την πρώτη ημέρα εφαρμογής του νέου μεικτού συστήματος καθαριότητας στο Δήμο Ηρακλείου. Ακροτηριάστηκε ο 47χρονος μοτοσυκλετιστής μετά το σοβαρό τροχείο στο ΒΟΑΚ στα Χανιά. Χρειάζεται αυστηροποίηση των ελέγχων για τα άτομα που είναι στην τρίτη ηλικία, τόνισε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος του Συλλόγου Πρόληψης Τροχείων Ατυχημάτων Γιάννης Λιονάκης. Τη συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν χαιρέτησε μετά από την Χεσμπολάχ και η Χαμάς απευθύνοντας κάλεσμα για τερματισμό των επιθέσεων στη Γάζα και Λίβανο. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στη Κρήτη, άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
9: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
10: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram smph construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: βιογραφικό σου.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
9: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
10: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στα Χανιά βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο οποίος επισκέπτηκε τον πρώην εκθεσιακό χώρο της Αγιάς προκειμένου να διαπιστώσει τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών. Στη συνέχεια συμμετείχε σε σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Χανίων με αντικείμενο τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Το εργοτάξιο του νέου ΒΟΑΚ στο Λασίθι επισκέπτηκε σήμερα ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος στο πλαίσιο περιοδίας του στην Κρήτη. Ακολούθησε σύσκεψη στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης για τα σημαντικά έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί. Απορρίφθηκε η αίτηση για χορήγηση προσωρινής διαταγής που είχε καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου κατά του Λιμεναρχείου. Στις 29 Ιουλίου η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε αμέσως μετά την απολογία του ο 45χρονος παππούς του βρέφους που άφησε την τελευταία του πνοή στο Παγνί πριν από λίγες ημέρες. Σήμερα ξεκινά ο ιδιώτης στην καθαριότητα. Ο στόχος μας είναι να φανεί η διαφορά στην πόλη, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Ηρακλείου Γιώργος Τσαγκαράκης για την πρώτη ημέρα εφαρμογής του νέου μεικτού συστήματος καθαριότητας στο Δήμο Ηρακλείου. Ακροτηριάστηκε ο 47χρονος μοτοσυκλετιστής μετά το σοβαρό τροχείο στο ΒΟΑΚ στα Χανιά. Χρειάζεται αυστηροποίηση των ελέγχων για τα άτομα που είναι στην τρίτη ηλικία, τόνισε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος του Συλλόγου Πρόληψης Τροχείων Ατυχημάτων Γιάννης Λιονάκης. Τη συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν χαιρέτησε μετά από την Χεσμπολάχ και η Χαμάς απευθύνοντας κάλεσμα για τερματισμό των επιθέσεων στη Γάζα και Λίβανο. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στη Κρήτη, άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al-Anon. www.alanon.gr.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

0: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
0: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
5: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας, πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

Ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

0: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
1: Wow! Turn the lights on, turn the lights on, turn the lights on. I want to see lights up in the sky. I want to see stars inside the Albert Hall. Please turn on your phones. Show me some light. Show me some love.

0: Μπούμπις.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.
5: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας, πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Ποιος να συγκριθεί μαζί σου και από τον νόμο να σε σβήσει.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις, κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.